0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
0: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδού.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Καλά, έχει καιρό να μου αρέσει τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει.
1: Αλήθεια, λοιπόν.
0: Αλήθεια. Γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό το τραγούδι, το οποίο έτσι μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, γιατί μας βάζει σε αυτό το mood, αυτό που πρέπει ήδη από τις 3 και 5.
0: Ωραία Ελλάδος,
1: μπήκαμε στην φθινοπορεινή ησημερία. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Μιζάλης, στους στίχους είναι, και στη μουσική ο Ευρυπίδης Ζεμενίδης. Αυτός που ακούσατε είναι ο Τζίμις Πανούσης.
0: Αγαπημένος.
1: Το 2014 έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα παιδικό πολυσυλλεκτικό άλμπουμ που λέγεται «Τέσσερις εποχές και μια συγγνώμη».
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο για την φθινοπορεινή ησημερία. Που τι σημαίνει η Μικαέλα, τι συμβαίνει στην φθινοπορεινή ησημερία?
1: Τι συμβαίνει, Δημήτρη?
0: Ο ήλιος περνά ακριβώς πάνω από τον ησημερινό, κατευθύνεται προς τον νότο, καθώς η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, ο άξονας της δεν γέρνει ούτε προς τον ήλιο ούτε μακριά από αυτόν. Έτσι η μέρα και η νύχτα είναι σχεδόν ίδιες, έχουν την ίδια διάρκεια. Μετά την ησημερία, ξέρεις τι έχουμε? Μεγαλώνει η μέρα με τη μέρα η νύχτα. Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η νύχτα.
1: Λοιπόν, καθημερινά η νύχτα είναι όλο και πιο κοντά μας.
0: Πιο κοντά μας, έτσι όπως το λες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, ήθελα να πω.
1: Έτσι κι αλλιώς και εμείς από με μαύρη νύχτα ξεκινάμε, Δημήτρη μου.
0: Και παίρνουμε στο χειμώνα. Έτσι. 21 Δεκεμβρίου έχουμε δρόμο μπροστά μας. Καλά να δεις για πότε θα περάσει. Καλημέρα, λοιπόν, καλό φθινόπωρο και επίσημα. Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημητρής Μηδάνης, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Και είναι ο Νίκος Κλαβενίτης που φροντίζει τον ήχο. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για το φθινόπωρο και αυτό.
1: Περίπου, γιατί ήρθε χθες μια βροχή, δεν ήρθε?
0: Ήρθε
1: και μια μπόρα.
0: Ήταν.
1: Έτσι.
0: Σωστά αυτό.

Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, τώρα μπορούμε να πούμε, χωρίς να το λυπηθούμε... Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, τώρα μπορούμε να πούμε χωρίς να...

0: Τις παρακαλώ, και ενώ διάστημα να είστε στο δεύτερο και στο πρόγραμμα, και εκεί στέλνετε τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τι θα θέλατε να ακούσετε από εμάς, τι δεν θα θέλατε να ακούσετε από εμάς, και να δούμε και τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Φαντάζομαι πίσω σκοτάδι.
1: Σκοτάδι πίσω, σκόταδο, μαύρο σκοτάδι πίσω. Και επίσης να πούμε.
0: Είσαι η Πάμπλα Νερούδα.
1: Είμαι η Πάμπλα Νερούδα, σαν σήμερα νομίζω ότι
0: έφυγε.
1: Πριν πάμε στα λόγια καθημερινής Σοφίας, θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαν να μας στείλουν και τι αγαπάνε πολύ στο φθινόπωρο.
0: Και σοκολάτα.
1: Και σοκολάτα οπωσδήποτε θα έπρεπε. Αλλά τι αγαπάνε περισσότερο στο φθινόπωρο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έχω δει και έχω καταλάβει ότι έχουν αυξηθεί οι φθινοποράκηδες και οι χειμωνάκηδες. Μήπως λίγο έτσι να μαζευτούμε.
0: Εσείς οι νέοι με αυτές τις λέξεις που δημιουργείτε, να σας ρωτήσουμε.
1: Ναι,
0: κυρία.
1: Εγώ εμείς οι νέοι, ναι.
0: Εσείς ναι. Πείτε μου εσάς τι σας αρέσει το φθινόπωρο.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ βροχή.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι και πλουβιοφίλ. Αυτή η λέξη θα παίξει πάρα
0: είχαμε
1: πολύ.
0: Είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Μα γιατί τώρα ήρθαν οι βροχές. Λοιπόν, είμαι πλουβιοφίλ και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά από τη βροχή μόλις πέσει πάνω στο χώμα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα λόγια καθημερινή σοφά.
0: Αφού έβρεξε, έπεσε η βροχή.
1: Έπεσε η βροχή.
0: Βγήκαν οι μυρωδιές από το χώμα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Και τις σκέψεις που έρχονται από τον Σίγκμουντ Φρόιντ, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, τον μεγάλο ψυχίατρο, και είπε, άκου τι έχει πει, ότι ο πρώτος άνθρωπος που εκτόξευσε μια προσβολή αντί για πέτρα ήταν ο θεμελιωτής του πολιτισμού. Πάρτε και μια ομπρέλα, κίτρινη κατά προτίμηση.

0: Για να ξεκινήσουμε με τα σωστά, ούτε 7 και 10 είναι, ούτε 10 και μισή, η ώρα είναι 6 και 18 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε σωστά για να διορθώνουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι κατά τα άλλα, στις αρχές του φθινοπόρου, γιατί εκεί βρισκόμαστε πλέον επίσημα.
1: Είναι από τις 3 και 5.
0: Από τις 3 και 5 ακριβώς. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι πόσος του μηνός, 23 Σεπτεμβρίου, είναι η 266η μέρα του έτους, με ανατολή ηλίου 7 και 12, σε κάτι παραπάνω από μία ώρα. Δηλαδή έχουμε Ανατολή, Δύση, Ηλίου 19 και 22. Χρόνια πολλά, τι ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Ακού, Ξανθίπη, Ξάνθιπος και Πολυξένη Δημήτρη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Στην βόλτα μας στον κόσμο θα πάμε μέχρι τη Σαουδική Αραβία, εκεί που έχουν μια εθνική εορτή σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι, το περίμενες πώς και πώς, είμαι σίγουρη. Επίσης περίμενες τι γίνεται στην άλλη μεριά.
1: Από εκείνη η Σαουδική Αραβία.
0: Η Σαουδική Αραβία. Από εκείνη η Σαουδική Αραβία. Και θα πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εκεί όπου
1: έχουμε... Ο Τραμπ έχει φτιάξει ένα σύμπαν που ζει εκείνος και τα Playmobil του.
0: Εντελώς όμως. Και εκεί λοιπόν θα δεις τον Τραμπ να κρατάει στο χέρι ένα καλαμάκι ξύλινο που έχει πάνω ένα αποξηραμένο σαλάμι.
1: Σαλάμι.
0: Ναι, κάπως.
1: Γιατί υπάρχει
0: αλλαντικό.
1: Και φρέσκο σαλάμι.
0: Ναι, τέλος, είναι αποξηραμένο αυτό που το βάζουν πάνω σε ένα καλαμάκι, το τρώνε σαν σνακ και είναι το λεγόμενο snack sneak. Snack stick.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιορτάζουν σήμερα.
1: Γεράσκο ή διδασκόμενος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σε πάω σε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1945. Ένα τραγούδι που το έχει κάνει γνωστό ο Yves Montand. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε από τον Eric Clapton.
1: Και γιατί δεν το ακούμε από τον Yves Montand?
0: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσαρμογή.
1: Ναι, το βάζει από το Bruce Springsteen που έχει γενέθλια.
0: Αχ, ναι. Αλλά δεν το έχει πει. Το έχει πει.
1: Γιατί δεν το έχει πει? Όλα τα έχουν πει.
0: Ωραία, θα το κάνουμε με AI να το έχει πει.

0: Ωραία διασκευή.
1: Δεν είναι. Είδες λοιπόν.
0: Είδα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, άκουσα μάλλον.
1: Άκουσες. Τώρα θα ακούσουμε κι εμείς τη μηχανή του χρόνου που λέμε, να γυρίσουμε πίσω το χρόνο.
0: Ναι. 1529 λοιπόν αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Ενώ το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το 1999, μια μέρα που θυμούνται αρκετοί, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδεχθούν φούσκες, δηλαδή χωρίς αντίκρισμα, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 63 π.Χ. ο Οκταβιανός Αύγουστος, το 1926 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, το 1949 ο Μπρους Σπρίγκστιν, όπως είπαμε, ο Αμερικανός ρόκερ, ενώ σαν σήμερα έφυγε και ο Παμπλο Νερούδα, ο Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, και το 2004 έφυγε από τη ζωή Διδός Σωτηρίου, η αγαπημένη Ελληνίδα συγγραφέας. Έπρεπε να βάζαμε κάτι απομαντωμένα χώματα.
1: Θα βάλουμε λίγο αργότερα. Μπορούμε να βάλουμε. Μετά. Όποτε θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Με.
0: Σωστά.
1: Θες να πάμε και στο καφέ του χαμένου χρόνου τώρα που τα είπαμε.
0: Α, αφού πιάσαμε την...
1: το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Αλλά δεν είναι ποτέ χαμένος ο χρόνος.
0: Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
1: Μαζί με Ανταμό. Σαλβαντόρε Ανταμό.
0: Έλα να ανταμώσουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα.
2: Στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: κάτι ήξερε ο Χατζηδάκης μόλις το πρώτο άκουσε, διέκρινε τη διαχρονικότητα αυτού του τραγουδιού.
1: Είπε ότι είναι το τραγούδι της δεκαετίας του 80, ναι, το απόλυτο τραγούδι.
0: Αλλά έχει περάσει το 90, έχουμε φτάσει στο 2026 πια.
1: Πότε περάσαν τα χρόνια.
0: Αλήθεια, αναρωτιέμαι, σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκει ο Παναγόπουλος? Δεν ξέρω, νομίζω στην Αμερική είναι.
1: Ναι, πάντως είναι επιστήμονας από τους λίγους. Είναι ερευνητής από τους λίγους, είναι βραβευμένος και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, βρε παιδί μου. Όχι καμιά φορά, το λέμε πολύ συχνά, ότι πόσο η μουσική έχει σχέση με τα μαθηματικά.
0: Βέβαια.
1: Και με τις θετικές επιστήμες γενικά.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Νετσοπούλου, επίσης μαθηματικός από τους Άνεμους και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Από την Κατερίνα μπήκα στη διαδικασία να αγαπήσω τα μαθηματικά.
1: Αλήθεια,
0: αλήθεια σου λέω, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και είναι ο Νίκος Κλαβνίτης που φροντίζει τον ήχο. Και ήρθε η ώρα για να δούμε παρέα τις ειδήσεις.
1: Οι δυσάρεστες.
0: Μόνο δυσάρεστες.
1: Δεν έχει καμία ευχαριστή είδηση. Τι έχει?
0: Ξεκινάμε βέβαια με το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας που επανέλαβε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε πάλι στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, προτείνοντας νέα διάσκεψη για την περιοχή.
1: Έγινε.
0: Στο Κυπριακό ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων.
1: Έγινε. Έχω να πάρω μια μεγάλη.
0: Δεν λέμε όχι στον Ερντογάν. Ό,τι πεις, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Όπως και στον επόμενο, έχω να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Θα γίνει συμφωνία με το Ιράν ή θα εξοντώσω
0: μα
1: την Ισλαμική.
0: Μα τι θυρεσίες μου κάνει αυτό.
1: Έτσι. Ή θα εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα.
0: Αλλά μετά τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Τα πιστεύει αυτά που λέει.
1: Απόλυτα. Απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ενώ παράλληλα όμως αποκάλυψε ότι συνεχίζονται οι επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Νομίζω ότι περισσότερο τα λέει για να τα πει, για να κάνει τα κοκοράκια του που λένε.
0: Νομίζω ότι τα λέει για να τα πιστέψει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης. Αυτά δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, έτοιμος να συναντηθεί με το Ρώσιο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Έχουμε αύξηση 16% που κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα μάλιστα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση αυτή ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%.
0: Το έχουμε καταλάβει αυτό στην τσέπη μας. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.
1: Δεν θα το σχολιάσω. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έως το τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο ο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοικών περιορισμό με βραχιολάκι.

0: Πασχαλίδη του φθινοπόρου τα φιλιά. Αυτά δίνουμε και εμείς.
1: Εμείς
0: εδώ, οι δύο, δίνουμε σε όλο τον κόσμο φιλιά και χαιρετίσματα.
1: Εγώ δεν θέλω να δώσω φιλιά.
0: Τι άνθρωπος. Τι γκρινιάρισε τα στρουμφάκια είσαι πρωί-πρωί.
1: Εδώ στο μου τη δίνουν.
0: Μου τη δίνουν τα φιλιά. Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Πάμε για μια ωραία, καλή είδηση που μας έρχεται από τον πολιτισμό. Γιατί τα έχουμε πει αυτά, Δημήτρη μου. Είτε από τον αθλητισμό είτε από τον απολιτισμό θα έχουμε τις καλές ειδήσεις.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες καλές ειδήσεις. Απλά δεν αλλιεύσαμε. Βρήκαμε αυτή την είδηση για την ταινία Μαμάλια της Έλλης Καλογιάννη που κέρδισε το βραβείο καλύτερης διεθνούς μικρού μήκους ταινίας στο TIFF.
0: Είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο. Είναι το 51ο.
1: Μπράβο. Η ελληνο-ολλανδική ταινία που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ λοιπόν του Τορόντο απέσπασε το Short Cuts Awards for Best International Short Film.
0: Και είναι και ένα από τα τρία βραβεία της ενότητας Short Cuts, καθένα από τα οποία συνοδεύεται και από ένα χρηματικό έπαθλο 10.000 καναδικών δολαρίων. Δεν το λες άσχημο. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό ότι οι γυναίκες σκηνοθέτηδες αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν από το καβούκι τους, θα έλεγα εγώ σε εισαγωγικά, και βραβεύονται, βγαίνουν έξω στο εξωτερικό, δείχνουν, υπάρχει μια εξωστρέφεια στο γυναικείο έτσι, κομμάτι της σκηνοθεσίας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ε? Ναι.

0: ένα άλμπουμ κόσμημα. Άλκηστη πρωτοψάλτη με Νίκο Αντίπα, Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν η Λάβα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και
1: καλημέρα,
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Σαν ηφαίστειο που ξυπνά, έτσι το άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο άλμπουμ.
0: Η πρώτη συνεργασία
1: Νίκο Αντίπας,
0: Νικολακοπούλου, πρωτοψάλτη. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Ήρθε η ώρα για ένα κλασικό βιβλίο. Φραγκενστάιν, εκδόσεις Ψυχογιός. Γνωρίζεις φαντάζομαι το μύθο του Δόκτωρ Φραγκενστάιν, του γιατρού αυτού που θέλησε να δημιουργήσει ζωή και κατασπαράχθηκε από τις συνέπειες των πράξεών του. Η πραγματική όμως ιστορία, η αφετηρία της δημιουργίας του τέρατος ξεκινά χρόνια πριν την έκδοση αυτού του βιβλίου. Για να τη γνωρίσουμε λοιπόν πρέπει να μεταφερθούμε σε μια θερινή νύχτα του 1816, κάπου στα περίχωρα της Γενέβης, όπου τρεις ποιητές και ένας γιατρός, παρασυρμένοι από μια σειρά διηγημάτων για φαντάσματα, συζητούν γύρω από το τζάκι σχετικά με τον αποκρυφισμό και την αλχημία. Η συζήτηση βέβαια δεν αργεί να εξελιχθεί σε ένα στοίχημα. Ποιος θα καταφέρει να γράψει την πιο τρομακτική ιστορία? Είναι η Μέρι Σέλεϊ, είναι ο σύζυγός της ο Πέρσι Σέλεϊ, είναι ο Λόρδος Μπάιρον και ο γιατρός Τζον Πολιντόρι. Παθιασμένη όμως η Μέρι Σέλεϊ βουτάει στην πένα της, το μελάνι και αρχίζει να ζωγραφίζει μια ιστορία τρόμου που θα μείνει πραγματικά ανεξίτηλη με το πέρασμα του χρόνου και παράλληλα τα πρωτοπορήσει αποκτώντας τον τίτλο μιας εκ των πρώτων γυναικών συγγραφέων στην παγκόσμια λογοτεχνική ιστορία και κατά την άποψη πολλών την πρώτη γυναίκα που εξέδωσε βιβλίο τρόμου. Ένα ανεπανάληπτο μυθιστόρημα, είναι ποτισμένο με το αίσθημα του φόβου, ιδανικό για τις βροχερές μέρες του φθινοπόρου, αλλά και όχι μόνο. Φραγκενστάιν λοιπόν, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα βεβαίως, και ο τρόπος για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο αυτού του βιβλίου είναι απλά στο Viber να γράψετε τη λέξη Frankenstein φυσικά,
0: ναι,
1: το όνομα, το επώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας, και βεβαίως θα κάνουμε μαζί με τον Δημήτρη την κλήρωση, αλλά ένας από εμάς θα σας πάρει
0: ο Frankenstein.
1: Ο Frankenstein, ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Frankenstein πέρα από αυτό το...
1: Τι έπαιρνε τηλέφωνο?
0: Την νουβέλα τρόμου, ναι, τη Σέλεϊ, είναι και η δική μας σκοτεινή μεριά, πλευρά.
1: Είναι η γοτθική μεριά.
0: Ακριβώς.
1: Η μυστηριώδης.
0: Gothic.
1: Έτσι.

0: Ωραίο τραγούδι, Παυλίνα Βουλγαράκη. Στη μουσική είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τη λέξη της μέρας.
1: Βεβαίως.
0: Μια λέξη που έχει βρει η Μικαέλα Θεοφίλου και θα μας την πει αμέσως τώρα. Θα με βάλει στη διαδικασία να δούμε αν την ξέρω. Θα της πω εγώ ότι δεν την ξέρω ή θα την ξέρω. Για πες μας.
1: Ή θα κάνεις ότι δεν την ξέρεις, ναι, ή θα την ξέρεις και δεν θα κάνεις ότι την ξέρεις, ναι, κτλ. Λοιπόν,
0: λοιπόν,
1: μεγάλη λίμη.
0: Τι κάνει?
1: Μεγάλη λίμη. Λίμη. Μεγάλη.
0: Λίμη. Λίμη. Με δύο μη.
1: Όχι, με ένα μη και ύψιλον. Και
0: λίμη.
1: Ναι.
0: Από το λιμό, πυρνά.
1: Λίμη, λίμη, λίμη. Μεγάλη λίμη. Άστα. Μεγάλη λίμη.
0: Λίπη.
1: Όχι. Κοντά είσαι, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Λίμη. Mm.
1: Είναι
0: λιμοκοντόρος από εκεί βγαίνει.
1: Όχι, παράταμε. Λοιπόν, είναι η μεγάλη συμφορά, η καταστροφή ή η ισοβαρύδη.
0: Ο λιμός, όπως το είπα.
1: Δεν γράφεται έτσι ο λιμός.
0: Δεν γράφεται, αλλά μπορεί να έχει ρίζα.
1: Δεν έχει. Είναι μια παροχημένη λέξη, η οποία συναντάται κυρίως σε παλαιότερα ή λόγια κείμενα. Το νόημά της παραπέμπει σε μια κατάσταση που προκαλεί σημαντική βλάβη, φθορά ή καταστροφή. Η χρήση της επομένως δεν αφορά μια απλή δυσκολία ή ένα καθημερινό πρόβλημα, αλλά κάτι πιο σοβαρό και καταστροφικό.
0: Ωραία μου μπαμπινιώτησα, θα σε λέω τώρα.
1: Η ωραία μπαμπινιώτησα. Πώς λένε, ωραία μου σαμιώτησα ήταν κανονικά. Καλά, πάμε σε τραγούδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, τώρα θυμάται κανένας, πιστεύεις όλα αυτά που είπες?
1: Εγώ πιστεύω.
0: Άμα θέλει να τη χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, τι θα πει σήμερα, ένας λόγιος?
1: Θα πει ότι μεγάλη λίμη. Μεγάλη λίμη έγινε, ρε παιδί μου. Στο...
0: Και τι θα σημαίνει αυτό?
1: Μεγάλη καταστροφή.
0: Απλά,
1: μεγάλη
0: δεν δυστυχία. Χρειάζεται τόσες πολλές λέξεις. Μέσα σε δύο-τρεις λέξεις.
1: Βρε παιδί μου, να μαθαίνουμε και λίγο την ιστορία. Αυτό είναι το θεσμένο.
0: Τι μάθαμε την ιστορία?
1: Ναι, τώρα θα τους εξετάσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι Gadget Dealer έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το group που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Gadget Dealer, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Τώρα βρέχει έξω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως όταν έρχεσαι έβρεχε.
1: Όχι.
0: Δεν έβρεχε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Αφού είσαι πλουβιοφίλη, δεν θα έπρεπε να βρέχει.
1: Θα έπρεπε να βρέχει. Να βλέχει.
0: Τώρα που μπερδεύεις τη λέξη, μπερδεύεις τη μπέρδα σου, τη γλώσσα σου,
1: ναι.
0: Να σου πω ότι υπάρχει. Ο Άλκης με πληροφόρησε. Τι σημαίνει λίμη με ύψιλον. Τι είπες.
1: Η δυστυχία, η μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι, κελ καταστροφ.
1: Κελ καταστροφ. Ναι, γιατί.
0: Ωραία. Με ήττα τι σημαίνει. Εδώ σε θέλω.
1: Λίμη με ήττα, λοιπόν. Τι σημαίνει.
0: AI, Άλκη. Έβαλε
1: η κυρία. Κατευθείαν, εννοείται. Όχι AI, Wiktionary έβαλα. Και
0: Wiktionary.
1: Ναι, που σημαίνει η τσίμπλα.
0: Είδες. Με την τσίμπλα στο μάτι, ανοίγεται το δεύτερο πρόγραμμα. Το μη με ξυπνάς από τις 6. Μην μπερδέψετε τις λέξεις. Λίμη με ύψιλον και ήττα. Μην τον μπερδέψετε.
1: Όχι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το λίμι έχει σχέση και με το λιμένο με, που γράφεται με ύψιλον επίσης. Όπως μας λέει και η Χρυσούλα, μια πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Η φοροδιαφυγή λιμένεται την οικονομία της χώρας.
0: Καλημέρα, Χρυσούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για τα μηνύματά σας. Όλους εσάς. Καλημέρα στο Στέλιο, στην Άννα, στην Ειρήνη, στον Αντώνη, στον Κίμωνα. Καλημέρα επίσης να στείλω. Και πού αλλού, στο Κάρντιφ, στην Ουαλία. Μας ακούν και από εκεί.
1: Α, χαμός γίνεται.
0: Και στην Κωνσταντινούπολη μας ακούνε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μας ακούνε και στο Βερολίνο, μας ακούνε και στο Λονδίνο.
0: Και έχω και έναν φίλο Ιρανό, ο οποίος ακούει επίσης δεύτερο πρόγραμμα.
1: Στη Σουηδική Αραβία μας ακούνε.
0: Στη Σουηδική Αραβία δεν ξέρω. Έχω και μία φίλη Σέρβα που μας ακούει από τον Γκέτεμπορ.
1: Α, εντάξει. Ναι. Νόμιζα από τη Σουηδική Αραβία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπάς κι εσύ. Ένα τραγούδι που το έβαλες και στο story μας εχθές.
0: Α, να το χαρίσω αυτό σε μία φίλη μου, τη Μέρη.
1: Βεβαίως. Εμένα δεν μου είσαι χαρίσει τίποτα. Ούτε
0: εσένα...
1: νότα. Τίποτα δεν μου είσαι χαρίσει.
0: Εσύ λιμένεσαι.

0: Και αγαπώ πολύ τα πλατανόφυλλα όταν πέφτουν και κάνουν χράτς χράτς την ώρα που περπατάς. Έλα μόνο μην με κοιτάς έτσι, Δημήτρη.
1: Περίμενε να δω τι θα ακούσω.
0: Μα ήταν ρομαντικό αυτό, δεν ήταν?
1: Ήταν ρομαντικ. Λοιπόν, ήταν ο Φίλιππος Νικολάου όμως. Ναι. Ένας καλλιτέχνης που αγαπάμε ιδιαίτερα. Δεν τον ακούμε συχνά. Μ' αρέσει και το Μάη μου πάρα πολύ. Όταν έχει το Μάη πρώτη του μήνα, βάζω το Μάη μου. Έχει γράψει και μέρος του 12 της Βύση.
0: Βεβαίως.
1: Εξαιρετικός δημιουργός και
0: πολύ αξιοπρεπής.
1: Αξιοπρεπής. Ανέκαθεν.
0: Ανέκαθεν.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά μετά τις 7. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η μέρα Τετάρτη. Είναι 23 του Σεπτέμβρη.
0: Που σημαίνει ότι
1: έχουμε μπει στο φθινόπωρο επίσημα.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Λέμε και καλό φθινόπωρο. Μην το τσιγκουνευτείτε.
1: Όχι, ναι. Πρέπει να αφήσουμε αυτά τα
0: κάνω. Αποκαλόκερα και τα αυτά. Φθινόπωρο, παιδιά.
1: Ναι, ναι, γιατί κάθε εποχή έχει τη χάρη.
0: Ναι,
1: της.
0: Και με αυτά τα λόγια θα πάμε στον καιρό, λέω. Τι λες?
1: Ναι, να πάμε στον καιρό. Πες μας τον καιρό.
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: θα τον
1: Μικαέλα.
0: Πω. Ναι, τον έχω στείλει. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
1: Έκτακτο δηλαδή είναι?
0: Όχι, το καταπληκτικό, το έκτακτο. Οι κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες σήμερα. Τι έχουμε επίσης όμως? Έχουμε, κάτσε να σου πω τι έχουμε σήμερα. Έχουμε στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Έχουμε τοπικά ισχυρά τα φαινόμενα αυτά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία. Το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Mm-hmm. Θα έχουμε ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Και τι άλλο έχουμε στην Αττική?
1: Στην Αθήνα τι έχουμε?
0: Αυτό θα σου πω. Μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Έκανε κρύο σήμερα, ήταν ωραία. 18
1: Έβαλες
0: βαθμούς.
1: Έβαλες κουβερτάκι.
0: Πού να βάλω στο αυτοκίνητο? Έβαλα καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Με έχεις μπερδέψει. Βάζεις καλοριφέρ στο αυτοκίνητο και τώρα που έχει, όταν είχε κρύο προχθές πέρα στο στούντιο, το βάλεις το πιο κρύο.
0: Ναι, γιατί μου ανεβάζει τη θερμοκρασία.
1: Το στούντιο.
0: Εσύ.
1: Α.
0: Αυτό.

λεωφορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση. Του τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Τη ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών

0: μοναδικός Κώστας Χατζής εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 19 λεπτά μετά τις 7. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όσους μας ακούν τώρα
1: μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Και από ό,τι
0: κατάλαβα. Πού μας ακούτε?
1: Από τα...
0: Να μας το πείτε.
1: Το λεωφορείο, από το τραμ, από το μετρό, από πού μας ακούτε?
0: Από πού? Από το αυτοκίνητό σας? Με τα πόδια πηγαίνετε? Με το ποδήλατο?
1: Με το πατίνι, με πολύ προσοχή? Ποιος ξέρει άραγε.
0: Πολύ προσοχή αυτό το πατίνι, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν σας αντέχω άλλο κόσμο, λέει ένας από τους στίχους της Σότιας Τσότου στο τραγούδι που μόλις πέρασε από τον αέρα μας.
0: Και γιατί εμείς τα συνδέουμε.
1: Όλα μπερδεύονται γλυκά και δεν αντέχουμε κι άλλο. Και τον Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Και θα το ξαναπούμε άλλη μία.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, κατηγορώντας τα για fake news.
1: Έτσι, οι τρεις οργανισμοί μάλιστα προσέφηγαν στη δικαιοσύνη, υποστήριξαν ότι παραβιάζονται τα συνταγματικά δικαιώματα του τύπου, όχι το υποστήριξαν, έτσι είναι. Και το ενδιαφέρον είναι όταν ήρθε και η σειρά του CNN να κάνει τη βάρδια του στο τηλεοπτικό press pool, το λεγόμενο, ναι. Τα υπόλοιπα μεγάλα δίκτυα, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News.
0: Δεν έστειλαν αντικαταστάτη, αυτό είδα
1: και
0: εγώ.
1: Το Fox News, ακόμη ναι. Και το Fox News που αποτελεί ένα σημαντικό τηλεοπτικό διάβλο του Τραμπ, συμμετείχε σε αυτή την απόφαση. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι μια επαναστατική απόφαση για ένα τέτοιο κανάλι, έτσι δεν είναι?
0: Το θέμα είναι τι κατάλαβε ο Τραμπ από όλο αυτό.
1: Ο Τραμπ τίποτα δεν κατάλαβε. Ήθελε να βγάλει από την εικόνα του μέσα που δεν του αρέσουν. Και, δημοκρατικότατα όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα ήταν να βγουν από την εικόνα σχεδόν όλοι, ακόμα και το Fox News. Και εκεί που ο πρόεδρος ήθελε να το ελέγξει, να ελέγξει το τηλεοπτικό πλάνο γενικά, κατάφερε κάτι πιο απλό. Να μείνει χωρίς πλάνο.
0: Έχουμε τις εκλογές, ο Σονούπου.
1: Έτσι.

0: Σκεφτόμουν ακούγοντας και το λεωφορείο Κόσμος και το τραμ τώρα το τελευταίο, ότι γενικά από τότε που γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά στα... Έχουν αλλάξει και δεν έχουν αλλάξει πολλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα της Greenpeace.
1: Μάλιστα.
0: Που κατατάσσει την Ελλάδα
1: πρώτη-τελευταία
0: στην Ευρώπη.
1: Κοντά είμαστε προς το τέλος, πλησιάζουμε.
0: Ακριβώς, ως προς την οικονομική προσιτότητα και διαθεσιμότητα των δημόσιων συγκοινωνιών, με την Αθήνα να βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις με υψηλό κόστος σε σχέση με τα εισιτήρια.
1: Βαθμολογία. Η Ελλάδα συγκεντρώνει μόλις 2% στη σχετική ευρωπαϊκή αξιολόγηση της Greenpeace για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κόστος και προσιτότητα, συνεχιζόμενος προβληματισμός για τη σχέση τιμής μηνιαίων ετησίων καρτών και επαρχεχόμενων...
0: Τι?
1: Υπηρεσιών στην Αθήνα.
0: Τι έπαθες τώρα, λοιπόν. Επίσης υπάρχει εξέλιξη και λειτουργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα πάντα με τον ΟΑΣΑ, που δείχνει ότι υπάρχει αύξηση της επιβατικής κίνησης και μείωση, δεν το έχω δει πάρα πολύ, στο χρόνο αναμονής 12 με 13 λεπτά κατά το πρώτο τετράμινο του 2026.
1: Μα τώρα βάλανε στα λεωφορεία το...
0: Τώρα βάλανε ξανά το, πώς το λένε αυτό.
1: Λειτουργεί όμως.
0: Λειτουργεί πια, λειτουργεί.
1: Ναι. Έχεις πάρει λεωφορείο, αφού το αυτοκίνητο
0: έχω,
1: έρχεσαι.
0: Όχι, παίρνω λεωφορείο για να πάω στο άλλο κομμάτι της εργασίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε το έχω δει, ναι, το έχω δει. Επίσης αυτό που έχω δει είναι, ναι, ότι υπάρχει και ένα σχέδιο για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που βρέθηκε και ένα στο επίκεντρο της παρουσίασης φέτος το καλοκαίρι, και δείχνει ότι σε διάστημα 16 μηνών πραγματοποιήθηκαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς 284.000 έλεγχοι με 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές. Γιατί μου κάνεις το χεράκι έτσι, πες μου.
1: Γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Πολυλογής, Μικαέλα.

0: Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη να στείλουμε την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα επίσης στον Γιάννη στο Ντόρτμουντ και να στείλω επίσης την καλημέρα μου στο Λουκά στα Πατήσια.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ. Mm. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί από το ύψος Σοδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με συμφωνία αφανισμό χαρακτηρίζοντας πολύ καλές τις συνομιλίες. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούς στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μέχρι την Παρασκευή προθεσμία για την προσβολή της προφυλάξης των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Αλκίνος Ιωαννίδης, θα με κοντά σου όταν με θες και ήθελα να σου πω κάτι, γιατί έβλεπα αυτές τις μέρες στο Instagram ενός φίλου που είχε πάει στη συναυλία του Αλκίνου. Ο Αλκίνος δεν τραγουδά μόνο, συνομιλεί με την εποχή του, αυτό ήθελα να πω. Μιλάει για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, για όσα μας πληγώνουν, για όσα μας προβληματίζουν και μας αφορούν όλους. Γιατί η μουσική, όταν έχει κάτι αληθινό να πει, δεν μένει ποτέ έξω από την κοινωνία και τον κόσμο. Έτσι. Αυτό.
1: Αυτό, και είπε πολλά πράγματα από αυτά που και μας έτσι είναι μέσα στο μυαλό μας. Μίλησε, είπε δυνατά τις σκέψεις μας.
0: Σωστά.
1: Αυτό έκανε και το έκανε με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Λοιπόν,
0: τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.
1: Εντελώς τελευταίο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μεϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο, στη φροντίδα του ήχου.
1: Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Και κάπως έτσι είναι η ώρα, είναι η στιγμή. Δημήτρη μου καλέ,
0: Πάμε σε μια θεατρική παράσταση.
1: Θα πάμε στο Μάρτυρα Κατηγορίας. Τέταρτος χρόνος θέλω να σου πω. Mm-hmm. Μετά από 3 χρόνια συνεχών sold out, αποθεωτικής υποδοχής, αυτό το αριστούργημα της Αγκάθα Κρίστη σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη επιστρέφει για 4η σεζόν στο θέατρο Χόρν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τι επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών. Ο Δημήτρης Πιατάς, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Βούρος επίσης, ο Μέμος Μπεγνής και βεβαίως μαζί και η Μελίνα Βαμβακά, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο Δημήτρης Καραμπέτσης, η Βαρβάρα Μακράκη και η Νίκη Παλικαράκη σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ. Το οποίο δεν θα το πω κιόλας, αν και το
0: Όχι,
1: ξέρω.
0: Βέβαια. Όσοι έχουν διαβάσει Agatha Christie όμως,
1: θα το ξέρουν. Λοιπόν, εμείς θα σας πάμε στην πρεμιέρα που είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
0: Την επόμενη Τετάρτη.
1: Την επόμενη Τετάρτη.
0: Σε μια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα να φτιάξουν το πρόγραμμά τους από τώρα.
0: Οι Άγγλοι πώς το φτιάχνουν?
1: Πώς το φτιάχνουμε?
0: Μήνες νωρίτερα.
1: Ναι, βεβαίως. Εμείς το φτιάχνουμε εβδομάδες για
0: εσάς.
1: Εμείς
0: το φτιάχνουμε λεπτά πριν.
1: Μη σου πω και μετά, αφού, αφού τελειώσει το πρόγραμμα.
0: Ισχύει. Λοιπόν, στείλτε το μήνυμα σας τώρα. Γράψτε Agatha Christie ή Μάρτυρας Κατηγορίας. Το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού. Αυτά χρειαζόμαστε. Θα γίνει κλήρωση μετά το τέλος της εκπομπής και η Μικαέλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
1: Έτσι ακριβώς. Στέλνετε μήνυμα, εμείς πάμε για ένα αεράκι.

0: Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Ναι, χαμογελαστό κορίτσι, πες μου.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ, γιατί ανοίγει το. Σκέφτεσαι ότι ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει αυτό ο φθινοπορεινό αέρα μέσα. Θα πει.
1: Πορά κοντομάνικο και κρυώνει.
0: Και βάζει ζακετούλα και μετά βγάζει τη ζακετούλα και ξαναζεσταίνεις.
1: Έβαλα κουβέρτα το βράδυ.
0: Τι?
1: Έβαλα κουβερτούλα.
0: Εγώ είμαι με πάπλωμα.
1: Από τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Βάζεις πάπλωμα στο σπίτι και έρχεσαι εδώ και βάζεις το air condition.
0: Λέω μου ανέβαζες τη θερμοκρασία εδώ μέσα.
1: Ναι, να ρυθμίσεις τα βιμπράτα σου.
0: Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Oui. Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: Δημήτρη μου.
1: Τι θα πούμε τώρα.
0: Τι θα πούμε. Το σκεφτόμασταν και το συζητάγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Για την ηθική στα σχολεία. Τώρα η ηθική βάλτε το σε εισαγωγικά γιατί είναι μάθημα. Η ηθική.
1: Αντί θρησκευτικών λοιπόν.
0: Αντί των θρησκευτικών.
1: Ναι, για τους μαθητές που απαλλάσσονται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αλλάζουν από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου.
0: Από τους μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Σωστά. Το οποίο δεν καταργείται ούτε αντικαθίσταται από το νέο μάθημα.
1: Αλλά τι συμβαίνει.
0: Συμβαίνει ότι υπάρχουν μαθητές πια. Πολλά χρόνια τώρα, τους οποίους πρέπει να τους δώσουμε μια ορατότητα που, ανήκουν πιθανώς σε, σε άλλο δόγμα θρησκευτικό, πιθανώς οι γονείς τους να μην τους έχουν μάθει κομμάτια της θρησκείας ή να μην θέλουν και αυτό δηλώνοντάς το φαντάζομαι, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ένα κομμάτι των αξιών και των ιδεών που μπορεί να έχει η ανθρώπινη ηθική χωρίς το κομμάτι της θρησκείας μέσα. Έτσι το φαντάζομαι εγώ.
1: Αυτό λοιπόν μεταφράζεται ως εξής, ότι το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι οι μαθητές που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι παρακολουθούν τα θρησκευτικά κανονικά, ενώ οι μαθητές που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι απαλλάσσονται από αυτά, παρακολουθούν ηθική σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.
0: Έτσι. Και ξαναλέμε, για να μην μπερδευτούμε, ότι το ένα μάθημα δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά το άλλο με την έννοια μιας γενικευμένης αλλαγής του μαθήματος για όλους τους μαθητές. Είναι ένα εναλλακτικό μάθημα θρησκευτικών για τους μαθητές που απαλλάσσονται από αυτό.
1: Αυτό γιατί θέλουμε να μάθουν οι ακροατές μας τι είναι ηθική. Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περιγράφει την ηθική ως εναλλακτικό μάθημα των θρησκευτικών για τους μαθητές που απαλλάσσονται από αυτά, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Και ο γενικός σκοπός είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ως ενός υπεύθυνου, ενεργού και δημοκρατικού πολίτη με σεβασμό και στον εαυτό του και στους άλλους και στο περιβάλλον. Αυτό είναι το μάθημα.
1: Από το σπίτι βέβαια, όχι από τα μαθήματα στο σχολείο πάντα.
0: Ναι, ρε, παιδί μου,
1: είναι ένα δεύτερο.
0: Υποστηρικτικά.
1: Βήμα.
0: Υποστηρικτικά.
1: Ακριβώς.
0: Υποστηρικτικά. Και μια που ήμασταν στον αέρα και στο αεράκι με την Νατάσα Αποφίλου, θα πάμε.
1: Θα μου βάλεις Γιάννη Πλούταρχο. Τι.
0: Όχι, παιδί μου, τους εκμέκ θα σου βάλω, θα γίνω αέρα.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ, δεν ακούγεται συχνά. Για την Καρδίτσα λοιπόν, γιατί εκεί θα πάμε.
1: Έτσι.
0: Είναι Θοδωρής Γκόνης στους στίχους.
1: Είναι Φώτης Σιώτας στη μουσική.
0: Και είναι η Ιουλία Καραπατάκη παρέα με τον Σοκράτη Μάλαμα.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Μας ανεβάζει έτσι μέχρι την Καρδίτσα, μας ανεβάζει και ψυχολογικά. Mm-hmm. Και θέλεις να μας πεις γιατί θα μας πας στην Καρδίτσα.
0: Για το πρώτο φεστιβάλ βιβλίου Καρδίτσας είναι 3 και 4 Οκτωβρίου 2026. Εγκαινιάζει ένα νέο λοιπόν χώρο συνάντησης γύρω από το βιβλίο, τη λογοτεχνία και την ανάγνωση, και όλα αυτά στην πόλη της Καρδίτσας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Καρδίτσας λοιπόν υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων Καρδίτσας, να πούμε.
1: Τι ωραία. Με αυτά τα λόγια θα φύγουμε, Δημήτρη μου.
0: Και να φύγω και με κάτι άλλο, γιατί το είδα τώρα τυχαία.
1: Ποιο?
0: Είναι η πρώτη φορά έπειτα από την αγιοκατάταξή του που γιορτάζει ο Παπατίχωνας, ο Αγιορείτης, ο οδηγός στο στήριγμα του Αγίου Παϊσίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό το όνομα Τείχων. Έχω έναν γνωστό, γι' αυτό το είπα.
1: Το Τείχων γράφεται με ύψιλον, ναι.
0: Με ύψιλον, σωστά. Ωραία. Παπατίχων.
1: Παπατίχων. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε λοιπόν με αυτά τα λόγια. Με το Δημήτρη Μαϊδάνη στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Έρχεται η Κόκκινη Σβούρα, έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου από τις 8 μέχρι τις 10 και εμείς θα πάρουμε την ταχεία και θα φύγουμε.
0: Και θα επιστρέψουμε όμως αύριο το πρωί. Αύριο είναι Πέμπτη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Είναι προ Παρασκευή λοιπόν.
1: Ακριβώς.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα ακολουθεί ένα μικρό κόκκινο τριαντάφυλλο. Της έχει υποσχεθεί ένα αγαπημένο παραμύθι. Αλλά άκου, άκου, αν είναι δυνατόν. Της έχει υποσχεθεί και ρωσική πρωτοπορία στην Εθνική Πινακοθήκη.
1: Καλή σεζόν, κόκκινη σβούρα. Χαιρόμαστε πολύ που για μία ακόμη χρονιά στην Εθνική Πινακοθήκη ετοιμάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών. Για το κλείσιμο της έκθεσης «Ο κόσμος της πρωτοπορίας» θα θυμηθούμε ένα παλιό αγαπημένο ρωσικό παραμύθι που αποτελεί τη ρωσική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».
0: Αγαπημένο παραμύθι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», τι διαφορετικό έχει η ρωσική εκδοχή, Χριστίνα? Είναι το τριαντάφυλλο το ίδιο ή διαφορετικό? Και το τέρας είναι το ίδιο τέρας που έχουμε στο μυαλό μας? Ή μήπως οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας έβαλαν το χέρι τους και το βλέπουμε λίγο αλλιώς?
1: Η ρωσική εκδοχή του παραμυθιού αποδόθηκε γραπτά από τον Σεργέι Αξακόφ μέσα από προφορικές παραδόσεις ήδη από τα χρόνια της ρωσικής αυτοκρατορίας. Το παραμύθι θα μας θυμίσει τη δική μας ευρωπαϊκή εκδοχή του παραμυθικού τύπου της Πεντάμορφης και του Τέρατος, Ολόιδια, με μία μικρή διαφορά. Η δράση εκτελήσεται στα δάση της Αγίας Πετρούπολης.
0: Όταν ζωγραφίζουμε τον κόσμο, όχι όπως τον βλέπουμε, αλλά διαφορετικά, όπως έκαναν οι πρωτοπόροι Ρώσοι καλλιτέχνες, πώς τον καταλαβαίνουμε τον κόσμο αν δεν αναγνωρίζουμε τι βλέπουμε?
1: Στο εργαστήριό μας θα δούμε έργα όπως το πορτρέτο της γυναίκας του καλλιτέχνη, του Ιβάν Κλουμ, και τα φοβερά λουλουδένια σχέδια υφασμάτων της Ξένια Έντε. Αυτά τα έργα θα μας βοηθήσουν να δούμε καλύτερα την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνιδών της πρωτοπορίας, όπως την έβλεπαν τότε.
0: Διάβασα ότι στο εργαστήριο που θα υλοποιήσεις θα φτιάξουμε και βιτρό. Μήπως το φως που περνάει μας κάνει να δούμε και το τέρας αλλιώς? Και αυτό που ρωτάω είναι, αν αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον ήρωα, αλλάζει και η ιστορία ή το παραμύθι?
1: Βεβαίως και αλλάζει η ιστορία. Τα βιτρό μας θα είναι φτιαγμένα για να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στα σπίτια μας, για να στολίσουν τα δωμάτια μας και τη ζωή μας, όπως έκαναν οι καλλιτέχνες της κονστρουκτιβιστικής τέχνης. Όπως έγινε με τα πορσελάνα σερβίτσια που θα δούμε στην έκθεση, που τα ζωγράφισε ο Βασίλη Καντίνσκι. Έτσι ακριβώς θα δούμε την τέχνη να μπαίνει μέσα στη ζωή.
0: Η μουσιοπαιδαγωγός Χριστίνα Αμπότσου προσφέρει ένα μικρό κόκκινο τριαντάφυλλο σε όλους εσάς στην Εθνική Πινακοθήκη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μαζί και η κόκκινη σβούρα για παραμύθια και ρωσική πρωτοπορία. Ήταν η κόκκινη σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και ήρθε η βροχή να μας μαλακώσει, να μας ξεβολέψει, να μας αγριέψει, να μας μαλακώσει. Ό,τι θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε βάλτε δίπλα. Αδιάφορη μια φορά δεν πέρασε η βροχή. Η χτεσινή, ούτε η σημερινή, όπου είναι να πέσει 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι πρωινό της Τετάρτης, είναι μέση της εργάσιμης εβδομάδας. Φτάσαμε στις 23 του Σεπτέμβρη. Είναι η μέρα που γιορτάζει η Ξανθίπη και ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Είναι η Διεθνή Σήμερα των Νοηματικών Γλωσσών. Είναι, διανύουμε την εβδομάδα αθλητισμού. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Και είναι και η Εθνική Γιορτή της Σαουδικής Αραβίας. Τέτοια μέρα το 1932 ενοποιήθηκε η χώρα υπό τη δυναστεία των Σαούντ. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει φέρει το όνομα του ηγεμόνα της. Ο ηγεμόνας ήταν ο Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ, Σαούντ Ντίκη, Αραβία.

Κατά πώς το τραγούδησε η Μερλίντα Δάκρυα, η ζωή στεγνώνει, ξημερώνει, ξημερώνει. Ο λόγος του Μαγγέλη Κούφα, η νότιση μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Κάπως έτσι ξανασυναντιόμαστε, κάπως έτσι ξαναβρισκόμαστε. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια. Είναι ο Νίκος Κλαβανίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα μόλις ξεκίνησε και η βροχούλα μοιάζει κάπως να συνεχίζεται. Έριχνε ένα ψηλό πριν από κανένα 20 λεπτάκι εδώ στην Αθήνα. Ένα τσικί τσικί τσικί, σαν χάδι στο μάγουλο.

τα αφήσουμε τα φαρμάκια στην άκρη. Στάβιος Σταύρος Κουγιουμτζής και Μάνος Ελευθερίου και η Χαρούλα μας στο τραγούδι που περιγράφει λίγο αυτό που συνέβη εχθές. Δεν περιγράφει την αποδιοργάνωση. Αυτή η πόλη, η Αθήνα, ακόμη και με το λίγο νεράκι, αποδιοργανώνεται. Χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια και δεν νομίζω ότι είναι η μόνη πόλη στην οποία συμβαίνει αυτό. Κάπως σας έχω λίγο μεταφέρει τη διαδικασία του. Μετράμε τις μέρες για τώρα, ας πούμε. Μου στείλατε μήνυμα 93 μέρες για Χριστούγεννα. Μου στείλατε μήνυμα 299 για να τελειώσει χρονιά. Τηλεφωνήσατε πριν από λίγο και μου λέτε για να κάνω εγώ τα πρωταμανιά θέλω 220 μέρες. Τι είναι, λέω, σε 220 μέρες? Μου λέει πρωτομαγιά. Τσεκάρω, πρωτομαγιά του χρόνου πέφτει Μεγάλο Σάββατο. Όλα λάθος.

Λοιπόν, τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς οι πολλές ζημιές και το ρεκόρ της βροχής από την κακοκαιρία χτύπησε πολύ σε Μαγνησία, Σποράδες, Κεντρική Βόρεια Εύβοια, μέχρι και τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε κάποιες αρκετές πτώσεις δέντρων, έχουμε πλημμύρες, κυρίως εκεί στην Πάτρα σε υπόγειους χώρους. Είχαμε μια πυρκαγιά από κεραυνό στην Κέρκυρα και είχαμε και πολλά μεγάλα ύψη βροχής. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Κύμη, 115 μιλιμέτρ. 115 μιλιμέτρ είναι καλή βροχή. Πολύ βροχή είχαμε και στην Αρκαδία και στην Αχαΐα το απογευματάκι της Τρίτης. Τι παίζει άλλο πολύ ψηλά? Προφανώς η πρώτη μέρα στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ εκεί στη Νέα Υόρκη, που έχουν μαζευτεί όλοι οι μεγάλοι του κόσμου για να υπογράψουν τεράστιες συμφωνίες, πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, δίπλα στο τραπέζι, απέναντι από το τραπέζι. Έχουμε τα καύσιμα που έχουν χτυπήσει, όχι κόκκινο, αυτό το σκούρο, το μαβί, ούτε καν το άλικο, το πολύ σκούρο. Πώς είναι η κίνηση καμιά φορά που είναι στο απροχώρητο? Κάπως έτσι είναι. Εδώ στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο η τιμή των καυσίμων. Έχουμε φαίνεται την εμπλοκή πολλών σε αυτή την ιστορία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και έχουμε και πολύ σπαρακτικές καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη. Καταθέσεις γεμάτες οργή, γεμάτες πόνο, καταθέσεις που ξεσπούν, άνθρωποι που αξιώνουν δικαιοσύνη. Αυτό.

Ο χορός στον άστρο να μην πάψει ποτέ. Ελένη Γιώγα, Βανθία Ρεμπούτσικα και η Άλλη Πασπαλά σε αυτό το χορό των αστεριών. Λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων, όχι, έχουμε χρόνο. Ευτυχώς έχουμε χρόνο. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς που είσαστε κολλημένοι στο flyover. Περιφερειακό το λέμε. Λέγαμε. Flyover το λέμε. Το ίδιο κάνει. Επί τα αυτά η κατάσταση. Και 12 βαθμοί Κελσίου. Πέρα Μακαρδίτσα. Καλημέρα στην περιοχή που λέγεται Πτελοπούλα. Καλημέρα στην Κοζάνη με τους 9 βαθμούς. Βολέγανδρος, Γαργαλιάνη, Νάουσα 15. Σεβίγια, καλημέρα. Γουαδαλκιβίρ, Κος, Λέσβος και Παράκυλα, Μεσολόγγι και Γαλατά, Σαμίντεο, Σαντορίνη, Τρίπολη, Καστοριά, Πτολεμαϊδα 8 βαθμούς, δείχνει το θερμόμετρο εκεί. Λουτράκη, Σάμος, Δράμα, Αδριανή και Γραμμένη και Κέντρο Πόλης, Λευκάδα, Τίνος, Σέρες, Καλαμαριά, Πλατεία Αριστοτέλους, Νέα Ερεκλίτσα, Καβάλα, Θήβα, Παλαιόκαστρο, Βελιγωστή, Κέρκυρα, Τυφώνα 20 λεπτών είχε χτες το νησί και ήρθε και τα είδε όλα ανάποδα. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, σε νοσοκομεία, σε μευτήρια, σε ταξί, σε οδηγούς, σε μαμάδες και μπαμπάδες που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, τα πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, τέτοια ώρα πάει. Αυτό ήτανε. Γεια σου Γαλάτση, καλημέρα στον Άλυμο, στη Νέα Σμύρνη, στο Φάλιρο, στο Περιστέρι, στον Κολωνό.

Είναι το τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, είναι η διασκευή του Νίκου Μπιτζένη, όπως και να έχει, είναι η φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω γύρω και απέναντι και παρά έξω. Σύνδεση Smart News Radio 105,8, επιστρέφουμε στο δεύτερο, επιστρέφουμε στη Βόλτα σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμπάς Αραγατσί διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στα 98 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δέχθηκε 14 μαρχαίγεριές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας Εφραιάτιο Βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν τη βλέπω υψηλά την είδηση για την οποία θέλω να σας μιλήσω τώρα. Τι είναι τώρα, 8:30-9:25, στις 11 στη μεταμόρφωση της Αττικής θα πραγματοποιηθεί η κηδεία αυτού του κοριτσιού που δεν έχασε τη ζωή του. Δολοφονήθηκε πριν από κάποιες λίγες μέρες στην Ιγουμενίτσα. Το όνομα της ήταν Πινελόπη. Στις 11 το πρωί, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι θα την αποχαιρετήσουν. Εάν κοιτάξουμε λίγο μέσα στη χρονιά, εάν συμβουλευτούμε και τα στοιχεία από το κέντρο Δύο Τίμα, 11 είναι οι γυναικοκτονίες από την αρχή του 26 μέχρι και τώρα που μιλάμε, που ο Σεπτέμβριος έφτασε στην 23η ημέρα του. Γυναικοκτονία το λέμε. Και δεν φοβόμαστε και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Είναι δολοφονίες γυναικών, δολοφονίες κοριτσιών, επειδή είναι γυναίκες. Είναι εγκλήματα μίσους, είναι εγκλήματα που περιλαμβάνουν την έμφυλη διάσταση. Στοχοποίηση γυναικών κοριτσιών εξαιτίας του φίλου τους. Υπάρχει αυτή η αντίληψη κατοχής, υπάρχει αυτή η αντίληψη κυριαρχίας. Υπάρχει το κομμάτι αυτής της αίσθησης της ανισότητας, υπάρχει ένα κομμάτι πατριαρχίας. Πολλά κομμάτια υπάρχουν. Ο όρος επιμένει να διεκδικεί τη θέση που το αναλογεί. Σήμερα ξεκινάει, 23 του μηνός, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Σε δεύτερο βαθμό, η εκδίκαση της υπόθεσης της γυναικοκτονίας αυτού του κοριτσιού που δολοφονήθηκε έξω από το τμήμα του αστυνομικού στους Άγιους Ανάργυρους. Κυριακή Γρίβα, το όνομά της. Δεύτερος βαθμός, εκδίκαση, σήμερα. Οι δικηγόροι συνέχεια κάνουν λόγο για σειρά θεσμικών παραλήψεων, διατυπώνουν σοβαρές κατηγορίες και καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί η υπόθεση, σε όλα τα επίπεδα. Σε δικαστικό, σε διοικητικό, σε αστυνομικό. Είμαστε εδώ και δεν ξεχνάμε.

Εδώ τώρα κράτησα το στιχάκι, θα ποδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας. Καμιά φορά ακούμε τραγούδια, απομονώνουμε στιχάκια. Σήμερα τώρα κράτησα αυτό από ό,τι έγραψε ο Ορέστης Ντάντος. Θα ποδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας. Αυτό.

Αυτή η λεκτική εκδοχή του τραγουδιού του Τάκη Μουσαφίρη έγινε, συνέβη, ηχογραφήθηκε το 2009 σε μια εφόλιστη ύλης συναυλία που έδωσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο Ηρώδιο. Αυτό το άκου, άκου, άκου, έχω φωνή, και εκεί είχε πέσει βροχή. Είδες τώρα με τις βροχές πώς συνδέονται τα πράγματα. Κρατάω τον ηλεκτρισμό, κρατάω το χώρο, κρατάω την ηχογράφηση. Άλλη χρονιά, άλλη θεματική, άλλο live. Ο ηλεκτρισμός, ηλεκτρισμός. Αφιέρωμα της Τάνιας Ανακλείδου στο Γιάννη Σπανό. Καλοκαίρι 22. Ο Φωτισιώτας τραγουδάει τον τρελό. Με τα λόγια βεβαίως του Προέδρου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ο Κώστας Νικολόπουλος είχε την ευθύνη της ενορχήστρωσης και ήταν η μουσική ο ένας καλύτερος από τον άλλον πάνω στη σκηνή. Ο Σπύρος Μάνας στα πλήκτρα, ο Θάνος Καζαντζής στα τύμπανα και στα κρουστά, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος στον τρομπόνι, ο Γιάννης Παπαγεωργίου που τραγούδουσε, έκανε και τις δεύτερες στην ακουστική κιθάρα. Ήταν και η Τάνια εκεί που τραγουδούσε. Ηλεκτρικά, ηλεκτρικά, τρυφερά, τρυφερά, όπως πρέπει, όπως πρέπει.

0: ηλεκτρισμός και άλλη προσέγγιση και πόσα πράγματα έχουμε δει στο Ηρώδιο. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, 13 φορές, 23 φορές. Έκλεισε τον Ιούλιο που μας πέρασε και θα ξανανοίξει μετά από 3 χρόνια. Αυτή είναι η πρόβλεψη, δηλαδή το καλοκαίρι του 29, εφόσον ολοκληρωθούν οι εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και ανάταξης και αποκατάστασης του μνημείου. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διάβρωση, τα ρήγματα, οι ρογμές, θα ανακαινιστεί η είσοδος και ο προαύλιος χώρος, θα γίνουν και αλλαγές σε φωτισμό και στα συστήματα ήχου. Πόσα και πόσα είδαμε, πόσα και πόσα θυμόμαστε, πόσα και πόσα αγαπήσαμε μέσα από αυτές τις συναυλίες, μέσα από αυτές τις μουσικές παραστάσεις που είδαμε εκεί, που διαβάσαμε, που ακούσαμε, που γράφτηκαν, που ηχογραφήθηκαν, που κυκλοφόρησαν, που αντέχουν μέσα στα χρόνια. Από εκεί η ηχογράφηση με τη φωνή της Ελευθερίας, Ηλίας Λιβερόπουλος, η βραδιά αφιερωμένη στο μίμη πλαίσια, το Ιωβιλέο του 2002 ήτανε.
1: Δεν έχουν το δικαίωμα.

Φτιάχνοντας την εκπομπή, είχα επιλέξει κι άλλη μια ηχογράφηση από τα χρόνια του Ηρωδίου. Είναι μια συναυλία του 2005. Ο Γιώργος Νταλάρας επιλέγει τραγούδια του 30ου και 40ου παράλληλου, δηλαδή τραγούδια της Μεσογείου. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Μαυριανός με το Στάμος Έμψη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η δεύτερη ώρα της Βόλτας ξεκινάει με τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο, υπάρχει λόγος. Πριν από αυτό όμως, να ανταποδώσω τις καλημέρες. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στην Ευαξένια, γιορτή και γενέθλια μαζί. Χαίρετε σε Δορκάδα Σικές. Καλημέρα στα Αθήκια, στην Κορινθία, στο Λεωνίδιο, στο Σπύλι, στο Ρέθυμνο, στην Πηλαία, στο Αγρίνιο, στη Φλόρινα, στη Σκοπιά, σε Κέρκυρα, Μωραϊτικά, Μεσοράχη Σερών, Κόρινθο, Λαμία, Κάρπαθο, Κύθυρα και Αντικύθυρα, Καβάλα, Σφάκα, Λασιθίου, Γαλατά και Χανιά, Αίγιο, Αγίου Θεοδόρου, Άργος, Λέρος, καλημέρα στην Αστυπαλιά και στο Κάστρο και πάνω, στη Θήβα και στην Εδιψό, στην Κέρκυρα, την Καστοριά, το Χρόνιγκεν, στην Ολλανδία, την Ουγουμενίτσα, τη Σιτία, το Λονδίνο, την Ολυμπία Οδό και εδώ, πιο κοντά, να φτάσουν στο Παλιό Φάληρο και στον Οροπό, στον Άλυμο, στην Ομόνια, τη Ραφίνα, την Αχαρνών, τη Νέα Σμύρνη, το Παγκράτη, τον Κορυδαλό, τα Πετράλωνα, τη Νέα Ιωνία και τον Χολαργό. Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, Εργκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του Δεύτερου, 210 60 13 168 και 169. Και Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και μπροστά στον υπολογιστή, εδώ που έρχονται ωραιότατα μηνύματα και έντονα μηνύματα και ιδιαίτερα μηνύματα μέσω Viber. Γραπτά. Παραλείπτει στο δεύτερο πρόγραμμα. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμεση λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά.

Χριστά, ο Αλκίνος, ξαναλέω, που δεν φοβάται τα λόγια του, αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει, ο Αλκίνος που την Κυριακή το βράδυ έδωσε μια συναυλία στο Λυκαβητό και όσοι βρέθηκαν εκεί και όσοι δεν βρέθηκαν εκεί μέσω βίντεο και social media είδαν να ταξιδεύει ο λόγος του και να γίνεται viral, ο λόγος του που περιέγραφε τις θυσίες του Λουκμάν, του Φίσα, της Ζάκη, του Μαζονάκη, που φεύγουν οι άνθρωποι και εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα, αλλά και ας μην νικάμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα, είπε ο Αλκίνος. Πάντα θα πολεμάμε, δεν το βάζουμε κάτω. Αλήθεια είναι. Και αυτό δικό του είναι.

Αυτή είναι μια υπέροχη μελωδία του Λούις Μπακάλοφ που ακούστηκε στους τίτλους της κινηματογραφικής ταινίας «Il Postino» του Μάικλ Ράντφορντ, μια ταινία παραγωγής του 1994, μια ταινία που αφηγείται τη φιλία ενός ταχυδρόμου με τον Πάμπλο Νερούντα, τον χιλιανό κομμουνιστή ποιητή, και τον έρωτα του ταχυδρόμου για μια πολύ όμορφη κοπέλα που το όνομα της νομίζω ήταν Μπεατρίτσε. Γιατί επέλεξα αυτό, γιατί έψαξα και βρήκα αυτό, γιατί τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Παμπλο Νερούντα, ο χιλιανός, ο ποιητής, ο διπλωμάτης, ο πιο πολυδιαβασμένος ισπανόφωνος ποιητής, αυτός που πήρε και βραβείο Νόμπελ 2 χρόνια μετά το δικό μας, το Γιώργο Σεφέρη, το 1971. Ο άνθρωπος που ύμνησε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία και τον έρωτα. Ο άνθρωπος που μελοποιήθηκε όσο σχεδόν κανείς. Εδώ έχουμε το επικών διαστάσεων γενικό άσμα, το Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη. Τι άλλο έχουμε σήμερα, σαν σήμερα. Έχουμε δύο-τρεις ημερομηνίες που έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Τέτοια μέρα το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Έχουμε σαν σήμερα το 1863 την Ιόνιο Βουλή να τάσει τα ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Και το 1974 τέτοια μέρα έχουμε την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, νομοθετικό διάταγμα από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας 1974. Και από το Il Postino στο La Vita è Bella, εύκολα και γρήγορα και απλά.

Από Λουίς Μπακάλοφ σε Νικόλα Πιοβάνη και Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρή Βουτσικάκη. Λαβίτα Εμπέλα, όχι τόσο μπέλα στους δρόμους της Αθήνας. Εξακολουθεί η κίνηση να είναι αυξημένη, ιδιαίτερα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Περιστέρι ως τη Νέα Ιωνία. Και στο καθοδικό η κίνηση φτάνει μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Υπάρχει δυσκολία και στο ύψος της Βικέλα, εκεί στα Πατήσια, και στο ρεύμα της κυκλοφορίας προς τη Λαμία. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στο τμήμα από το Χαϊδάριο στον Σκαραμαγκά υπάρχει και επιβαρημένη εικόνα και στην Κηφισίας και στη Μεσογείων και στη Λεωφόρο του Καρέα και στην Αλίμου Κατεχάκη. Έχουν συγκρουστεί 4 αυτοκίνητα, γι' αυτό και υπάρχουν και καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο. Τώρα εντάξει, Αλεξάνδρας, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, τα ξέρουμε. Αυτά, πάμε Πράγα. Όμορφη πόλη που είναι η Πράγα. Αυτό το τραγούδι μια φορά και έναν καιρό, το 2000, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος το έγραψε για την ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη.

Άναξα βαθιά ανάσα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά. Να φτάσουν οι καλημέρες στο καμάρι της Κορινθίας, στην Καστοριά με τον ήλιο, την Αράχοβα, τα Γιάννενα, το Παλαιοσέλι με τους 4 βαθμούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμός στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Βιομηχανικά απόβλητα φέρεται ότι άδειαζαν σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι όντως πραγματοποιούνταν αυτή η διαδικασία σε αυτό το βενζινάδικο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με τα άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο ή συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη που δέχθηκε 14 μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά τη Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Οι Γκατζοτήλο διασκευάζουν Βασίλη Τσιτσάνη με τον τρόπο τους, με τον τρόπο Μανούς. Τα ακούσατε και εσείς στο διαφημιστικό προηγουμένως. Σήμερα το βράδυ στο θεατράκι του Παπάγου και μαζί τους ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. 23 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινή ημερία. Το λέγαμε από χτες, το λέμε και σήμερα για να είμαι απολύτως ακριβής. 3 και 5 πρώτα λεπτά ξημερώματα. Έγινε ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Σηματοδοτήθηκε η έναρξη του αστρονομικού φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο. Εντάξει, στην Αμερική λόγω της διαφοράς της ώρας έγινε λίγο νωρίτερα. Τι γίνεται στη φθινοπορεινή ημερία? Το έλεγα και χτες. Ο ήλιος περνάει ακριβώς πάνω από τον ημισφαιρινό, κατευθύνεται προς τον νότο. Και επειδή η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, ο άξονας της δεν γέρνει ούτε προς τον ήλιο ούτε και μακριά από αυτόν. Η μέρα και νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Επειδή το κοίταξα με λίγο παράξενες αυτά. 7 και 14 Ανατολή, 7 και 21 το βράδυ η Δύση. Σχεδόν 12 ώρες διαρκούν και η μέρα και η νύχτα. Μετά την ησημερία, οι νύχτες είναι που γίνονται πιο μεγάλες σταδιακά από τις μέρες. Οι θερμοκρασίες είναι που αρχίζουν να πέφτουν σταδιακά. Καθώς προχωράμε, καθώς οδεύουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο, προς τις 21 Δεκεμβρίου.

Διάβαζα για αυτή την ιστορία του βενζινάδικου που ψάχνουν να βρουν πόσα απόβλητα χάνονταν στη διαδρομή εκεί στον Κηφισό και γενικώς έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο μικροσκόπιο τα δρομολόγια των βιτιοφόρων. Γίνεται αντιπαραβολή στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων, για τα βιτιοφόρα, για αυτά που παραδίδονται τελικά στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων εκεί στη μεταμόρφωση. Είναι λίγο πώς θα τα δεις τα πράγματα, είναι λίγο πώς θα προσπαθήσεις να διαχειριστείς την κατάσταση, τι θα θέλεις να κρύψεις, πώς θα αντιδράσεις. Διάβαζα πάλι χτες για αυτή την ιστορία του Παλικαρά στην Κεσαριανή, την είδατε την ιστορία έτσι, που κινείται με το αυτοκίνητό του αντίθετα σε ένα δρόμο και δύο γυναίκες αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων το σταμάτησαν για να βεβαιώσουν την παράβαση. Και άρχισε το παλικάρι που δεν θα με γράψεις εσύ και τι είσαι εσύ και φαπ και φαπ και φαπ και να οι αγκονιές και να οι κουτουλιές ο παλικαράς. Και προσπάθησε να αρπάξει και τον μπλοκάκι των παραβάσεων. Τι γίνεται ρε παιδιά,

0: Καίγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Από αυτή η εκδοχή του τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη είναι από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά. Τη σειρά με τον τίτλο αυτή είναι «Νυχταμένη». Με ένα καινούριο εσοδείας τραγούδι από τηλεοπτική σειρά θα κλείσει η Βόλτα η Μεσοβδόμαδη, προηγουμένως να φύγουν οι καλημέρες και να προσγειωθούν στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τον Κολωνό μέχρι τα Πατήσια. Χαίρεται σε Αυλώνα, Ταύρο, Παπάγου, Πειραιά και Πειραιός και Κορυδαλό και Κάλλη και Ραφίνα. Καλημέρα στα Γιάννενα, την Αράχοβα, την Ικαρία. Καλημερίζουμε τη Λαϊκή Ορχήστρα που σε λίγες μέρες θα έρθει εδώ στην ΕΡΤ. Καλημέρα στο Μάρμαρο και στην Καταβόθρα της Ευρυτανίας, στο Βροχερό Ηράκλειο, χαίρεται στο Τούρνου, στη Ρουμανία, Χανιά, Ροδίτσα Λαμίας, Κανάλια Μαγνησίας, Δροσερή Θεσσαλονίκη και Όσλο χαίρεται. Στο Δραβίσιο στις Έρες, στην Καστοριά και στο Παλιό Φάληρο, στη Βιέννη, στη Νία της Σαντορίνης, στη Γαστούνη, τη Νέα Πέραμο της Καβάλας, στο Βόλο, την Κεφαλονιά, τη Λιγιά της Κορινθίας, Γιάννης Πριντεζής, Ερυγκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Φεύγουμε αύριο στις 8 πάλι στο δεύτερο πρόγραμμα. Και έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου και προηγούνται οι προτάσεις της ημέρας με τη Γιούλη Μαστοράκη. Πριν από όλα αυτά, το τραγούδι των τίτλων από τις Μπλε Ώρες, την καινούργια τηλεοπτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Με τα λόγια της Λίνας Δημοπούλου, τη μουσική του Χρήστου Στυλιανού και τη φωνή της Πάολας. Το τραγούδι λέγεται «Το πρόστιμο» και νιώθω ότι είναι πολύ ωραίο. Και νιώθω ότι ήρθε για να μείνει.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Γκάτζο Ντίλο, η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της Gypsy Jazz και την πάντρεψε με τον ήχο της ελληνικής μουσικής, θα εμφανιστούν απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης απόψε και αύριο ανεβαίνει στο Θέατρο Λυκαβητού για να μοιραστεί με το κοινό του δυνατές ερμηνείες, σπουδαίες συνθέσεις και τραγούδια που αγαπάμε. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά στο Άλσος της Νέας Μύρνης, κουβαλώντας τραγούδια 30 χρόνων. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ανηφορίζει στην Καστέλα στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά με την παράσταση «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεόκλης Νεοφυτίδης. Οι Pix Lux παίρνουν τα τραγούδια τους και πάνε απόψε στην Πάτρα, στα παλαιά σφαγεία της πόλης, για μια βραδιά με ροκ παλμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα. Καλημέρα όλη μέρα. Βροχερή μέρα. Βροχερή μέρα γιατί. Μια χαρά. Εντάξει, ξέρω, κάποιοι έχετε προβλήματα. Από χθες έβλεπα εκεί τα ρεπορτάζ πάλι. Όλα λέει βουλωμένα. Τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα να ρουφήξει όλα αυτά τα νερά. Οπότε τι κάνανε. Κάνανε περατσάδα μέσα στις πόλεις. Με μια βαρκούλα στον Κηφισό. Όχι στον Κηφισό, αλλά αλλού. Ναι, σίγουρα. Και ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Και ζήτω και το ζητώ το ελληνικό τραγούδι. Ναι, γιατί με το ελληνικό τραγούδι μεγαλώσαμε, με το ελληνικό τραγούδι διαβάσαμε, με το ελληνικό τραγούδι φάγαμε, μας έλεγε η μαμά «μαμ» και εμείς ακούγαμε τραγούδια και τρώγαμε, με το ελληνικό τραγούδι ερωτευτήκαμε, με το ελληνικό τραγούδι χωρίσαμε, όλα τέλος πάντων έγιναν με αυτό το φοβερό ελληνικό τραγούδι. 4 λεπτά μετά τις 10, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και σήμερα με δόξα και τιμή ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Καλημέρα αγόρι μου, η Έρη Γκίνσο στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα κορίτσι μου, Άντρε Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλημέρα παρέα.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Ο Λευτέρης Πασιάς έγραψε και τους στίχους και τη μουσική και το τραγούδισε κιόλας. Το Γεια σου παρέα μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη. Εννοείται ότι θα μπορούσε να είναι και ο καθημερινός μας ύμνος. Καθημερινή μας σημαία. Γεια σου παρέα λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 10, έλα παρέα να επικοινωνήσουμε κιόλας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Είμαστε άρχοντες. Και έχουμε και Viber, οπότε διαλέξτε εσείς τον τρόπο που θα επικοινωνήσετε. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, λοιπόν κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μία φίλη χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει όταν δίνετε τον τρόπο που θα σας βρούμε στο Viber, στην αναζήτηση δηλαδή, δώστε περισσότερη έμφαση στο F. Δεύτερο με F πρόγραμμα και όχι τόσο στα 2M. Έτσι λοιπόν εγώ ακούω τη συμβουλή και σας το μεταφέρω. Δεύτερο με F πρόγραμμα με 2M και μας βρήκατε.

Θα μου πεις, μπορεί να συμβεί αυτό. Ξέρω εγώ, ζωή είναι αυτή. Άμα θέλει η ζωή, μπορεί να σε κάνει και να ξεχνάς να αγαπάς. Η Ιωάννα Κολυνιάτη στους στίχους, Μίλτος Μητσιάς στη μουσική και ο μπαμπάς, ο υπέροχος Μανώλης Μητσιάς στην ερμηνεία. Τα παραμύθια έχουμε μάθει να έχουν ένα χαρούμενο τέλος. Είναι η μόνη περίπτωση εδώ που δεν μας πειράζει το λυπημένο τέλος του.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μεσημέρι προς απόγευμα, έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό από τη σκέπη και με δροσίσει.

Ναι, ο ίδιος έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Ελεονοφάθινση, λοιπόν, στο Σελήνη μου Μυρτό, ένα τραγούδι του τωρινό, του 2026. Πηγαίνοντας, προχωρώντας, τέλος πάντων βαδίζοντας με αργό ρυθμό προς τίτλους ειδήσεων, έχω να πω ότι σήμερα ήταν στο ξεκίνημά της ημέρα πραγματικά, λέω, μήπως θέλει να μου πει κάτι, μήπως θέλει να με εκνευρίσει, ακόμα δεν ανοίξαμε τα μάτια μας, ας πούμε, και βγήκαμε στους δρόμους, θα μου πεις όταν βρέχει ο δρόμος, είναι αυτός που ξέρεις, δηλαδή μην περιμένεις κάτι διαφορετικό, οπότε όλα αρχίζουν από εκεί. Ο εκνευρισμός αρχίζει από το γεγονός ότι βροχή στον ελληνικό δρόμο σημαίνει γενικά προβλήματα, τα οποία δεν ξέρω πώς προκύπτουν, αλλά προκύπτουν εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι πηγαίνεις αργά γιατί έτσι πρέπει να πηγαίνεις. Όχι, κάτι μεταφυσικό, δεν ξέρω. Επίσης συνάντησα αυθαίρετο κλείσιμο δρόμων. Βάζανε σκουπιδιάρικα, κλείναν τον ένα δρόμο, κλείναν τον άλλο δρόμο. Γιατί ξέρεις, έχουμε μια δουλίτσα, πήγαινε αλλού. Το αλλού όμως σημαίνει ότι μπλοκάρουν αλλού άλλοι δρόμοι. Οι μανούλες που αποχαιρετούν τα πιτσιρίκια τους, λες και θα πάνε στον πόλεμο, ενώ απλά θα μπουν στο σχολικό και δεν τους νοιάζει αν έχει δημιουργηθεί μια ουρά πίσω από το σχολικό που περιμένει τον αποχαιρετισμό. Ένας γερανός που δεν ήξερε κατά πού να τραβήξει, αφού δεν χωράς πουθενά. Ήταν ένας Γολγοθάς, παιδιά. Απλά για να πας στη δουλειά σου.

Και βεβαίως ήταν ο χρόνος του Παύλου Παυλίδη 2015 στον διπλανό ουρανό. Ο τίτλος του άλμπουμ Παυλίδης Παύλος και B-Movies και έχω καιρό να σε δω. Δεν ξέρω ακόμα αν στα αλήθεια είναι γιατρεύτηκα. Θέλω να έρθω να σε βρω. Εχθές το βράδυ ξανά σε ονειρεύτηκα. Δεν μπορώ να ορκιστώ ότι έχω πια διορθωθεί και ότι άλλαξα. Θέλω απλά να σου πω, πάμε μια βόλτα μαζί ως τη θάλασσα. Θα μου πεις, μα έχει συννεφιά. Και τι πειράζει. Θα μου πεις, μπορεί να βρέξει. Ας βρέξει. Φοβάται ο βρεγμένος από τη βροχή. Όχι. Θα μου πεις, μα είναι ωραία η θάλασσα το χειμώνα, με τη συννεφιά. Θα σου πω, μα είναι τέλεια.

Λοιπόν, στη θάλασσα, είτε με ήλιο, είτε με συννεφιά, είτε με βροχή, είτε στη θάλασσα. Πότε δεν μπαίνουμε στη θάλασσα? Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε αστραπόβροντα εκεί, όχι, μένουμε μακριά. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε καμία περίπτωση μακριά από την ενημέρωση. Σε λίγο, τίτλοι ειδήσεων από Air News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασιακή εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος ο Αμπάς Αραγατσί διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της Σκέπη για όλους ΑΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, αυτό πάει με τον καιρό, εννοείται. Βέβαια, δεν πάει με την ημέρα. Δύσκολο να πας εκδρομή την Τετάρτη. Βροχή στην εκδρομή σου. Και ο Ρέστης Ντάντος έγραψε και στίχους και μουσική. Και βεβαίως ήταν η Λαμπρινή Καρακώστα στην ερμηνεία του τραγουδιού. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις 10. Δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε αυτό που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι, παιδιά. Αποτυγχάνετε να απαλλάξετε την ανθρωπότητα από τη μάστιγα του πολέμου. Είμαστε όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και όπως έλεγε και ο Νίκος Ζούδιαρης σε ένα τραγούδι, είχε γράψει ΟΗΕ, ΟΥΕ και αλλημονό μας. Τελικά θα τους εξολοθρεύσει, θα τους στείλει στην κόλαση, θα τους κάνει να εκλιπαρούν, θα τους αφανίσει, θα συμφωνήσει μαζί τους. Υπό προϋποθέσεις η Τεχεράνη είπε πάντως ότι θα ανοίξει το Ορμούζ. Όντως, τι να σας πω, και μόνο με την υποψία πάντως υποχωρούν Μπρέντ και φυσικό αέριο. Αν είπε για την Ουκρανία ο Τραμπ, αμέ, από το προεκλογικό θα τερματίσω τον πόλεμο σε 24 ώρες, φτάσαμε στο ο Πούτιν πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο. Ασφαλώς και δεν πρέπει, ασφαλώς και δεν πρέπει να σε παίρνω σοβαρά. Και όχι μόνο εσένα, είναι η αλήθεια. Τι είπε ο Ερντογάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Να μεταρρυθμιστεί, του είπε, του Συμβουλίου, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος και προσοχή, γιατί οι πολιτικές έμφυλες ουδετερότητας στοχεύουν τις οικογένειες. Τι σου είναι η διπλωματία τώρα? Είπα Ισραήλ, τάτσι μίτσι κότσι, το ξέρουμε. Ισραήλ, Τουρκία, εχθροί, ναι. Είπα Τουρκία, πολύτιμη φιλία. Τι είπε ο Τραμπ? Ο Ερντογάν έδωσε νέα πνοή στην συνεργασία μας. Έχω να σας πω κάτι άλλο. Ναι, βροχή και σήμερα, όχι παντού, αλλά σε αρκετά σημεία. Και μετά το φθινόπωρο ξανά μαζί μας το Σαββατοκύριακο. Είχαμε, δεν είχαμε, μάθαμε τι είναι τα βλαστοκύτταρα CD34+, που κάνουν διαπάσα νόσων και πάσαν οτιδήποτε, αλλά όχι για κάθε πορτοφόλι. 48χρονος στην Κεσαριανή χτύπησε με κουτουλιά και αγωνιά αστυνομικίνες που τον έγραψαν. Δεν θα γράψεις εσύ εμένα. Πάρε μεγάλε. Ποιος είσαι εσύ, τι νοσείσαι και τι νομίζεις πως είσαι και ποιον θέλεις να σου φέρουμε να σε γράψει? Το Σβατζενέγκερ.

Λοιπόν, ναι, είναι η στιγμή που θα πω τις πρώτες καλημέρες με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ αγάπη στο Βύρονα, στο Πέραμα και στον Άνω Κορυδαλό. Στο Πίθιο έχει λιακάδα και βοριαδάκης. Κάτι μου λέει ότι θα κάνει και κρύο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, την Καβάλα, το Χαλάνδρι. Νευροκόπη, να, είδατε, 10 βαθμούς και ήλιο. Καλημέρα στον Άλυμο, Κατσικά Ιωαννίνων και Αμίντεο, Σιάτιστα, Καταράκτη Άρτας και Σαντορίνη και Χαϊδάρη και Κέρκυρα. Η Σαντορίνη να σας πω ότι περιμένει βροχή και βροχή δεν βλέπει. Της το ευχόμαστε. Καλημέρα στην Κάρπαθο, τη Θεσσαλονίκη. Το Άργος λέει, όλα αυτά που είπα στο ξεκίνημα, ότι με το ελληνικό τραγούδι γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε, φάγαμε κτλ. Λέει και με το ελληνικό τραγούδι δουλεύουμε. Πάρα πολύ σωστό. Μεγάλη μου παράληψη. Καλημέρα στην Έγινα. Στη Χαραυγή του Πειραιά. Καλημέρα. Ωραία. Εξακολουθεί να είναι μια ψάρο γειτονιά εκεί με τα υπέροχα καταστήματα. Θυμήθηκα τα νιάτα μου τώρα. Καλημέρα στον πύργο Μονοφατσίου στην Κρήτη. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλημέρα στο παράθυρο της Γλυφάδας. Καλημέρα στην Καλυθέα, στην πισίνα εκεί. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, ήλιο με μπάνια εκεί. Σκοπιά Φλόρινας, Νέα Ιωνία, Νεοχωράκι Άρτας, Διονύση με Γιώτα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στη Μεσίνη, το Βόλο, το Πολύγωνο, όχι τον Πολύγωνο. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Παλιοσέλιο, Ανίνων, Μαρούση και Περέα, Οροπό και Άλυμο, Ασοπόλα Κονίας και Λυκείο Χολαργού. Καλώ τα παιδιά. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Περέα ήτανε, Πειραιά το έκανα, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς και από την Περέα μας ακούνε και από τον Πειραιά.

πάντα δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παιδιά, είναι ο καιρός της κολοκύθας αυτής της μεγάλης, της ωραίας, που τη βλέπουμε και κατευθείαν, τέλος πάντων, ανοίγει η πύλη προς τα παραμύθια. Δεν θα πω προς το Halloween, δεν μου λέει κάτι. Όχι επειδή είναι ξενόφερτο, σιγά. Απλά δεν μου λέει, δεν ξέρω, δεν. Δεν έχω, όχι. Όμως η κολοκύθα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνει ωραία φαγητά, κάνει ωραίες πίτες, αλμυρά και γλυκά. Και έχω να δώσω συνταγή, το λέω έτσι. Σας έχω ξαναπεί ότι με κοροϊδεύουν αυτοί εδώ πέρα, οι αγαπημένοι συνάδελφοι. Λοιπόν, έχω να δώσω συνταγή. Αν θέλετε κι εσείς πραγματικά να την ακούσετε, είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι καλή, είναι ωραία, είναι και έχει υγεία μέσα της. Πείτε το. Και μέχρι το τέλος της εκπομπής, εγώ θα τη δώσω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες κίτρινες κολοκύθες εκεί γύρω και εμείς να τις κάνουμε μόνο φαντασματάκια και αυτά. Να τις μαγειρέψουμε κιόλας.

0: Σε ποιήση Διονύση Καψάλη, το τραγούδι Λυσσός, Ελευθερία Αρβανιτάκη, από το Γρήγορα η ώρα πέρασε, έναν υπέροχο δίσκο. Με ένα μαγικό βουνό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Μαγικό βουνό.
0: Τι ωραίο κι αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο Blue. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσμαντζόγλου 5 και στα 2. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Σωτία Τζότου έγραψε τους στίχους αυτό το τραγούδι και κάπως πάντα μου φαίνονταν απίστευτο, γιατί τον έχω διαφορετικά στο μυαλό μου. Ποιον, τον Χρήστο Νικολόπουλο που έγραψε την μουσική? Δηλαδή όταν το ακούσεις δεν θα πεις αμέσως «Α, ο Χρήστος Νικολόπουλος έγραψε εδώ μουσική», και όμως ο Χρήστος Νικολόπουλος εδώ έγραψε μουσική 1985. Και χάνουμε γιατί ρεμβάζω. Εννοείται ότι χάνουμε γιατί ρεμβάζω. Εννοείται ότι έχει συμβεί στους περισσότερους, σε κάποιους περισσότερο όμως από ό,τι στους άλλους. 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, είναι λαϊκό αίτημα να δοθεί η συνταγή. Οπότε ετοιμαστείτε. Μάλιστα, μου έχετε στείλει και φωτογραφία. Έχετε έτοιμη τη σελίδα και το στυλό για να γράψετε. Τέλεια. Μπορείτε να ηχογραφήσετε κιόλας στο κινητό σας για να μην χάσετε τίποτα. Να κάνετε μετά πώς, να γράφετε κτλ. Νίκο, είσαι εσύ έτοιμος να γράψεις? Είναι, γιατί μου είπε ότι θέλει να γράψει τη συνταγή. Ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μην τις δίνετε συνταγές σε κολοκυθόπιτας, δεν προλαβαίνει να τις γράψει. Ό,τι δώσουμε εμείς εδώ. Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών, στις συνταγές σου.

Σκουμπι-σκουμπι-ντου, από εκεί το ντουμπι-ντουμπι-ντου, να ξέρετε, στο Strangers in the Night και από την φωνή, τη φωνάρα του Frank Sinatra. 10 λεπτά μετά τις 11 η επικοινωνία στο 2 10 60 13 168 και 169, και στο Viber, στο η αναζήτηση, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το FIMEF λοιπόν, δεύτερο, και ένα διάστημα πρόγραμμα με 2 M. Φωνάρα όμως είχαμε και εμείς.

Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που φτιάχνει η μέρα σας, όπως μου λέτε, με το δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που φτιάχνει η μέρα σας, όπως μου λέτε, με το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα στο Κολωνάκι, το Πορτοράφτη. Η Σκόπελος ξεκίνησε με βροχή, προχωράει με ήλιο. Καλημέρα στον Απόλλωνα της Ρόδου, Εκάλη και Χαλκίδα και Διψώ. Όσλο, καλημέρα στον πύργο Πτολεμαϊδάς, στους πύργους Πτολεμαϊδάς. Φούλοι μιλιές και κούκλες, σου λέει εκεί. Στην Ανεμόεσα Στυλίδα, Φωκίωνος Κιμητό, Καριώτης Απέλας, Ξάνθη Ταυρό, στη φθινοπορεινή Άνδρο. Τι κι αν είναι καλοκαίρι, τι κι αν είναι φθινόπορο, άμα είσαι κούκλα, είσαι κούκλα. Καλημέρα στην Άνδρο, καλημέρα και στην Τρίπολη, στην Τροπολιτσά, που σήμερα γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Καλημέρα στο κέντρο, καλημέρα σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.

Και εγώ ένα μονάχα ξέρω, ότι είμαι πανέτοιμη να δω. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο ευχαριστώ. Έτσι, δεν είναι εδώ ο Τόλης να σας ευχαριστήσει για όλα αυτά τα καλά λόγια. Γι' αυτό ευχαριστώ εγώ. Πάμε να δώσουμε συνταγή. Λοιπόν, είστε πανέτοιμοι, θέλω να πιστεύω. Θα δώσουμε μια ωραία γλυκιά κολοπιθό. Κιθόπιτα, με σταφίδες και καρύδια χωρίς φύλλο, είναι ιδανική έτσι για ενέργεια στο γραφείο, στη δουλειά. Συνδυάζει φυτικές ίνες, βιταμίνες Α και Σ που έχει κολοκύθα, ωφέλη σταφίδας, αντιοξυδοτικά, σίδηρο, κάλιο, μαγνήσιο και άλλα, και καρύδι βέβαια, ωμέγα 3 και πρωτεΐνες. Τα υλικά που θα δώσουμε είναι για 10 με 12 μερίδες, εντάξει, ανάλογα πόσο μεγάλες είναι οι μερίδες. Και πάμε και γράφουμε, παιδιά, υλικά. 500 γραμμάρια κολοκύθα καθαρισμένη και τριμμένη, 200 γραμμάρια μέλι, 200 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 200 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, ένα σφινάκι κονιάκ, μην το πιείτε, βάλτε το μέσα, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, όχι καιρωμένο, 100 γραμμάρια σταφίδες ξανθές και μαύρες, εγώ θα βάζα μόνο ξανθές, αλλά στα γούστα του καθενός αυτό, 100 γραμμάρια καρύδια χόντρο σπασμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/3 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μια πρέζα αλάτι. Να φύγει το τραγούδι και έρχεται η εκτέλεση.

Λοιπόν, τι μου γράφετε ότι τα λέω λίγο γρήγορα, παιδιά. Είναι ραδιοφωνικό σου χρόνο, δεν μπορώ να πλατιάζω. Αλλά μπορείτε να ξανακούσετε τη συνταγή στο AirTeco μετά την εκπομπή. On demand βρίσκεται τη σημερινή εκπομπή με τη σημερινή ημερομηνία και την ξανακούτε. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Βάζουμε την τριμμένη κολοκυθόπιτα σε ένα σουρωτήρι με ελάχιστο αλάτι, στίβουμε καλά, ξέρετε, να φύγει όλη η υγρασία και αφήνουμε να στραγγίξει. Λαδώνουμε καλά ένα ορθογώνιο ταψί. Το πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι και το αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί. Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε το ελαιόλαδο και το μέλι, έτσι. Συνεχίζοντας το χτύπημα προσθέτουμε το χυμό του πορτοκαλιού, το κονιάκ, λίγο-λίγο το αλεύρι και τα μπαχαρικά. Μόλις ενωθούν καλά, σταματάμε το μίξερ και τι κάνουμε. Ρίχνουμε το ξύσμα της σταφίδας στα καρύδια και ανακατεύουμε απαλά πια με σπάτουλα σιλικόνης. Ψήνουμε για 50 λεπτά. Κάνουμε το γνωστό τσεκάρισμα στα 50 λεπτά με το μαχαίρι. Αν βγει στεγνό, είμαστε έτοιμοι. Αν όχι, αν έχει ακόμα υγρασία και υπολείμματα ζύμης, συνεχίζουμε το ψήσιμο για 5-10 λεπτά και τσεκάρουμε ξανά. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει πολύ καλά για τουλάχιστον μία ώρα. Ξεφορμάρουμε σε πιατέλα, κόβουμε και σερβίρουμε με έξτρα σταφίδες και καρύδια από πάνω και καλή μας όρεξη. Αυτό ήταν, ναι, ναι ρε Συνίκο, ναι.

Λοιπόν, χαρά μεγάλη μου δίνετε για το γεγονός ότι θα φτιάξετε την κολοκυθόπιτα. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά θα έχω αν μου γράψετε τις εντυπώσεις ή μου στείλετε και μια φωτογραφία της. Λοιπόν, πώς το έλεγε η Μεριλίντα, γράμματα σου στέλνω και φωτογραφίες. Μου στέλνεις και φωτογραφίες από την ξενιτιά. Μα εγώ εσένα να έρθεις περιμένω. Όχι. Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφίες για παρηγοριά. Μα εγώ εσένα να έρθεις περιμένω από την ξενιτιά. Όχι, δεν θα ακούσουμε αυτό. Θα ακούσουμε ένα ορχιστρικό για να μην κόψουμε τραγούδι στη μέση. Θα μου πεις τα ορχιστρικά να τα κόβουμε. Κάπως πρέπει τέλος πάντων να συναντηθούμε με τους τίτλους των ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 με δύναμη και υπομονή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υαλουρονικά, fillers και ενέσιμες θεραπείες χωρίς παραστατικά αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υγείας. Όπως τονίζει σε ανάρτηση του ο Άδωνης Γεωργιάδης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου με βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε το Earth News 2105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Συμφωνία ή αφανισμό στο δίλημα που έθεσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποκάλυψε ότι υπάρχει παρασκηνιακός διάβλος επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος, ο Αμπάς Αραγατσί, διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούς. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Νεράκι κύλησε, έχω να πω. Εξακολουθεί η σύνθεση της ομάδας, είναι αυτή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Ερυγκίδου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Διάβαζα ότι σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ, αυτό που λέμε δηλαδή, ο πατέρας της ψυχολογίας. Σαν σήμερα το 1930. Δεν ξέρω πόσο τον εκτιμάτε, τέλος πάντων πόσο έχετε διαβάσει, πόσα πράγματα έχετε μάθει για αυτόν. Υπάρχουν σίγουρα αυτοί που τον υποστηρίζουν, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι από τον Φρόιντ και μετά ουσιαστικά γυρίσαμε μία σελίδα. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι επικριτές του, για διάφορους λόγους. Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα για τη ζωή και το έργο του, κάποιες ίσως άγνωστες πτυχές ή πράγματα που δεν έχουν πολύ ακουστεί. Εντάξει, λένε ότι γεννήθηκε το 1856 με μέρος του εμβρυϊκού σάκου στο κεφάλι. Αυτό που λέγανε παλιά, υπήρχε μια λαϊκή αντίληψη ότι όποιος γεννηθεί τέλος πάντων με τη μεμβράνη είναι ιονός για δόξα και λαϊκή αντίληψη. Λοιπόν, ήταν ο πρωτότοκος, ήταν μεγαλύτερος από 8 αδέλφια στην οικογένειά του. Στην καριέρα του υποστήριξε και χρησιμοποίησε εντατικά κοκαίνη ως αναλγητικό και αντικαταθλιπτικό τη δεκαετία του 1884. Έγινε γιατρός για να μπορέσει οικονομικά να παντρευτεί την Μάρθα Μπερνές. Ανεβήκαμε σε κύρος, άρα παντρευόμαστε αυτήν που θέλουμε. Πέρασε εβδομάδες σε εργαστήριο ανατομίας ψάχνοντας, προσέξτε με, τα γεννητικά όργανα των χελιών, καταλήγοντας απογοητευμένος, δεν το άντεξε, ότι όλα τα ερευνηθέντα είναι θηλυκά, δεν υπάρχουν αρσενικά. Έκανε έως και 20 πουρα την ημέρα, ήταν μανιώδης καπνιστής, πιστεύοντας ότι ενισχύουν την δημιουργικότητα παρά τους καρκίνους του στόματος. Έπασχε από αριθμομηνία, είναι η φοβία με συγκεκριμένους αριθμούς. Όταν πήγαινε στα ξενοδοχεία, ας πούμε, έλεγε όχι αυτό, όχι. Θεωρούσε την ανδρική ομοφιλοφιλία απλή νεύρωση, αλλά τον λεσβιασμό πύλη σοβαρής ψυχικής ασθένειας. Γιατί, τι να σας πω. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1939 ζήτησε από τον γιατρό του Μαξούρ θανατηφόρα δόση μορφίνης λόγω βασανιστικού καρκίνου. Οι στάχτες του, διότι κάηκε, τοποθετήθηκαν μετά τον θάνατό του, εννοείται, σε ένα αρχαιοελληνικό αμφορέα που του είχε δοριστεί. Αυτά, ίσως από τον τόνο της φωνής μου να καταλάβατε λίγο πολύ πώς τον προσεγγίζω. Πώς προσεγγίζουμε αυτή την μορφή όμως, όπως και να έχει, του πατέρα της ψυχανάλυσης.

Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι λίγο αστείο, αλλά λέω, να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, το ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δική τους λέξη για αυτό που σήμερα λέμε, αυτός είναι γήπας, ξέρετε. Αυτός που κοιτάει επιμονά τις γυναίκες, στυλ, ξέρετε, είμαι ωραίος, κοιτάμε, μου αρέσεις και όλα αυτά. Το γλωσσικό αυτό έβριμα αποδεικνύει ότι ορισμένες κοινωνικές συμπεριφορές παραμένουν αναλύωτες στο πέρασμα των αιώνων. Και τότε δηλαδή υπήρχαν αυτό που λέμε σήμερα γήπες. Τώρα, ποια ήταν η λέξη για αυτούς? Παρθενοπίπης, έτσι λεγόταν. Είναι μια σύνθετη και εξαιρετικά περιγραφική όντως λέξη. Προέρχεται από την Παρθένο, την νεαρή ανήπαντρη γυναίκα. Και το ρήμα οπιπτεύω, το οποίο μεταφράζεται ως παραμονεύω, κατασκοπεύω ή κοιτάζω με έντονη περιέργεια. Στην αρχαία καθημερινότητα ο όρος χαρακτήριζε τον άνδρα που επιζητούσε επίμονα και με πονηρό σκοπό την προσοχή των γυναικών. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει ένα βιβλίο του Μάριου Βερέτα, «Τα βρωμόλογα, η βομολογία», στο πούμε καλύτερα, των αρχαίων Ελλήνων. Όχι, αυτός είναι ο τίτλος, «Τα βρωμόλογα των αρχαίων Ελλήνων». Και γίνεται αναφορά στον τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες έβριζαν και ιδεολογούσαν. Κάπως έπρεπε να εκτονωθούν κι αυτοί. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω και πώς προέκυψε η λέξη η βομολογία, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Θα δούμε, θα δούμε.

Και φτάσαμε στο τέλος. Έχω να πω καλημέρες, αλλά δεν θα προλάβω για να ακουστεί και το τραγούδι. Θα μείνω μέχρι να έρθει η Ελένη όμως να απαντήσω στα μηνύματα, έστω και με μια καρδιά. Μια καρδιά για σένα, ναι. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό. Θα ακούσουμε όμως Φίλιππο Νικολάου για το κλείσιμο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Έρημου, σε ευχαριστώ. Ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, εδώ στα απλά και τα αγαπημένα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παν-παν, από ό,τι βλέπω, ακολουθεί στα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου, άλλη μια μέρα στα ραδιόφωνά μας, ως τις 2 το μεσημέρι. Να είστε καλά, αύριο πάλι. Φιλιά πολλά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Παν Παν και η εξαίσια ελληνόφωνη ηλεκτρονική του pop. Από το χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα που ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό, μέχρι την ανισόπεδη δίσκο που έγινε κάτι σαν κοινό βίωμα, ο Παν Παν παραμένει πάντα συνεπής στο ηχητικό του σύμπαν. Κάτι σου λείπει, το νέο του σίγγλ και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς, να το ξαναπώ, και αυτό το τραγούδι ανοίγει την πόρτα στο φθινόπωρο και μαζί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήταν η Χάρης Αλεξίου, πώς το είπε ο στίχος, όταν του φθινοπόρου η πόρτα ανοίξει. Το είχαμε ακούσει την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα όμως νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο. Σήμερα που ξεκινάει επισήμως το φθινόπωρο, με όλες τις τιμές και με όλες τις βροχές του επίσης. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Φθινοπορεινή ησημερία σήμερα. Αλλάζουν οι εποχές, τις συνοδεύουμε με τραγούδια και είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας πούμε και καλό φθινόπωρο. Και καλό σας βρήκαμε και όλα τα καλά γενικά. Πάμε έτσι, συστάσεις σε λίγο, θα έχουμε πολλά σήμερα στην εκπομπή.

0: μια εποχή.
1: Ακριβώς μπροστά μας, ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, εκεί αλλάζουν οι εποχές. Να μια ακόμη αλλαγή στην εποχή. Λοιπόν, φθινοπορεινή ημερία, φθινόπορο, άλλαξε η εποχή. Το βλέπουμε, το νιώθουμε. Νομίζω ότι πιο ταιριαστός τρόπος από αυτές τις μέρες που διανύουμε, τουλάχιστον από την πλευρά του καιρού, δεν υπάρχει, για να καταλάβουμε ότι πλέον είμαστε οριστικά στο φθινόπορο. Εδώ είμαστε σε αυτές τις εποχές που αλλάζουν, για να δούμε τι καινούργια πράγματα θα μας φέρουν. Τα περιμένουμε, ανυπομονούμε, ελπίζουμε να είναι τα καλύτερα. Προς το παρόν έχουν έρθει τα τραγούδια, έχουν έρθει τα λόγια, έχει έρθει και η δικιά σας παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Άλλη μια μέρα στον αέρα, μόλις πήραμε τη σκυτάλη από την Άντρη μας και από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και τα νέα ελληνικά του, και προχωράμε έως τις 2. Απέναντί μου Νίκος Κλαβενίτης, τώρα στη φροντίδα, στην πολύ ωραία επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου και η Ερικίντζου, η οποία απαντά στις τηλεφωνικές σας κλήσεις στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Επικοινωνούμε και από την ανάρτηση στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, την σημερινή ανάρτηση, και από το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, με κενό ενδιάμεσα. Εκεί μας βρίσκεται. Και αν προλάβατε να διαβάσετε την ανάρτηση, θα είδατε ότι έχουμε και μια εκλεκτή καλεσμένη. Την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά η Σαβίνα Γιαννάτου, για να μας μιλήσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία που ετοιμάζει για αύριο στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Θα μάθουμε λεπτομέρειες σε λίγο, την επόμενη ώρα. Προς το παρόν προχωράμε με τραγούδια και φιλιά. Αυτά τα ωραία τα φθινοπορεινά. Αυτά. Μίλτος Πασχαλίδης, το βραδύ θα είναι, λέει, στο Λυκαβητό. Ελπίζω να τα καταφέρει και εκείνος, και να γίνουν και όλες τις συναυλίες που περιμένουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει και εκείνος, και να γίνουν και όλες τις συναυλίες που περιμένουμε.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το πιο δύσκολο

Και να φτάσαμε τα 100, μακάρι να φτάσουμε, μακάρι να τα εκατοστήσουμε. Μαρίζα Ρίζου, η οποία μας είπε με τον τρόπο της ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας για να προχωρήσει ο χρόνος όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται καλύτερα. Ας γελάμε συχνά, μας είπε. Ο χρόνος περνά, οι εποχές αλλάζουν, συνήθως δυσκολεύουν όταν αλλάζουν, τη χρειαζόμαστε την υποστήριξη των τραγουδιών, πόσο μάλλον σήμερα που επίσημα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Από τα ξημερώματα το πάθαμε αυτό, το αποχαιρετήσαμε επισήμως το καλοκαίρι. 3 και 4 τα ξημερώματα στη χώρα μας σημειώθηκε η φθινοπορεινή ησημερία, νύχτα και μέρα με περίπου ίδια διάρκεια. Από εδώ και πέρα η μέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει, τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναζήσει, ώσπου να φτάσουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Τότε θα φτάσουμε στο ζενίθ της νύχτας και μετά όλα θα γίνουν έτσι λίγο πιο φωτεινά, θα αρχίσει πάλι να μεγαλώνει η μέρα. Αυτός ο ατελείωτος κύκλος τον ζούμε κάθε χρόνο, τον τραγουδάμε παρέα κάθε χρόνο. Ας υποδεχτούμε όπως πρέπει λοιπόν ξανά το φθινόπωρο. Εδώ είναι το τραγούδι του φθινοπόρου και μας το λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Τζίμις Πανούσης, Αυτοπροσώπος.

Όμορφο δεν ήταν, έτσι όπως σηκοσφύριζε διάφορα. Όμορφο δεν ήταν και τρυφερό, και με τον τρόπο που το είπε ο Τζίμις Πανούσης, και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο περιέγραψε αρκετά από τα στοιχεία του φθινοπόρου αυτής της εποχής, τα εξοράησε κιόλας. Ένα τραγούδι σαν μικρό ρεπορτάζ για το φθινόπωρο. Δεν είναι τυχαίο ότι τους στίχους τους έγραψε δημοσιογράφος. Ο Γιώργος Μιζάλης ήταν εδώ στους στίχους, ο Ευρυπίδης Ζεμενίδης έφτιαξε τη μουσική και επέλεξαν και πολύ σωστά τον Τζίμι Πανούση να τραγουδήσει. Αυτά συμβαίνουν το φθινόπωρο. Έχουμε και γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Θα το ακούσετε σε λίγο και από τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν από το Earth News Radio. Υπό τη σκιά δύο πολέμων η συνέλευση αυτή, εκεί στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έτσι ξεκίνησε. 193 ηγέτες συμμετέχουν, ανάμεσά τους και οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες δηλαδή που βρίσκονται στο επίκεντρο σχεδόν των παγκόσμιων πολεμικών εξελίξεων. Θα ασχοληθούν πάρα πολύ και με το AI και με εκείνα τα εφιαλτικά σενάρια του τέλους του κόσμου από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά θα συζητήσουν οι 193 ηγέτες. Εκεί θα είναι και είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά διάβασα σήμερα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι κάτι που ακούστηκε στη συνέλευση του ΟΗΕ ήταν από τα πιο σωστά που έχουν ακουστεί, και ευτυχώς που ακούστηκε, γιατί δεν έχουν πάντα την τόλμη να υποθούν τέτοια πράγματα, και μάλιστα ήρθε απρόσμενα αυτή η δήλωση από το βασιλιά της Ιορδανίας, παρακαλώ πολύ, ο οποίος βασιλιάς Αμπντάλα ο δεύτερος είπε, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενώπιον όλων αυτών των ηγετών, ότι αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να αγνοείται επί δεκαετίες όπως στη Γάζα, τότε τι αξία έχει, τι είμαστε εδώ και τα συζητάμε. Πραγματικά πάρα πολύ σωστό και πολύ τολμηρό που ακούστηκε. Για να δούμε τι άλλα θα ακουστούν. Προς το παρόν εμείς ακούμε φθινοπορεινά τραγούδια, δηλαδή ένα ακόμη. Είναι ο Μανώλης Φάμελος, δικό του το τραγούδι, με την Αλίσα Γκρίνα. Σαν γράφτηκε για σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέση με θεραπείες, υαλουρανικά, φίλερ, συσκευές βιοσυντονισμού και εκβατικής βιοανάδρασης για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών, τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας σε 118 δομές στο χώρο της υγείας. Διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις ληφθέντες που φέρετεν άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός σήμερα για συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και του Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στόχος ρωσικής επίθεσης, εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στο λιμάνι της Οδυσσού. Σκοτώθηκε ο Ουκρανός καπετάνιος, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκες με φάρμακα και τρόφιμα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Οι Gadget Dealer έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το group που παντρεύει μοναδικά τη Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Gadget Dealer, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Άντε λοιπόν να μας πάρει αυτός ο άνεμος ο φθινοπορεινός, να μας πάρει και να μας ταξιδέψει. Νομίζω το ίδιο ακριβώς κάνει με τα λόγια και τα τραγούδια, ο άνεμος των Αριτζιανών. Εδώ στον αέρα είμαστε, πετάμε. Στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Αν μας ακούτε, είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Άλλη μια μέρα στον αέρα, η μέρα που φέρνει το φθινόπορο, η μέρα που την επόμενη ώρα θα φέρει και τη Σαβίνα Γιαννάτου σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε μαζί της για μια πολύ ωραία παράσταση που ετοιμάζει. Όλα αυτά γίνονται στο δεύτερο πρόγραμμα. Στέλνουμε και ευχές επίσης. Χρόνια πολλά και καλά στον Κώστα Τουρνά. Διάβασα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε. Εάν ισχύει, ας δεχτεί τις ευχές μας όπως δεχόμαστε εμείς τόσα και τόσα χρόνια τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Εδώ λοιπόν προχωράμε και που χαρίζουμε τραγούδια τώρα, που ακριβώς.
1: Όσοι απόψε χωρίζουν.
0: Πω πω.

Και βέβαια ήταν η Αλίκα Κανελίδου, πώς να μπερδέψεις αυτή τη φωνή από τα πιο πρόσφατα τραγούδια που ήρθαν με τη φωνή της πριν από 3-4 χρόνια και μάλιστα για μια τηλεοπτική σειρά, για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», Νίκος Τερζής και Νίκος Μωραΐτης, οι δημιουργοί του τραγουδιού. Γι' αυτό τραγουδάει, είπε η Αλίκα Κανελίδου, για εκείνους που χωρίζουν, λέει. Χωρισμοί, και αυτοί εξορίζονται με τα τραγούδια. Δεν πάβουν να είναι δύσκολοι, όπως και πολλά άλλα βέβαια που μας δυσκολεύουν σε αυτή τη ζωή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει παρηγοριά. Και γενικά για τα δύσκολα υπάρχουν και τρόποι. Και μια σπουδαία προσωπικότητα που έφυγε σαν σήμερα από τον κόσμο μας έδειξε και άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα δύσκολα, ψάχνοντας και σκάβοντας βαθιά μέσα μας, με έναν τρόπο επιστημονικό που εκείνος θέσπισε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1939. Φεύγει από τη ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Το ξέρετε, αυτός ο ψυχίατρος, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, γερμανοεβραίος. Το σπίτι και το ιατρείο του διατηρούνται στην Βιέννη. Αν περάσετε μια βόλτα από εκεί, μπορείτε να τα επισκεφθείτε. Και γενικώς εμείς επισκεπτόμαστε τώρα τον ψυχαναλυτή, μια που τα αφαιρεί κουβέντα, με τον τρόπο και το χιούμορ της Αφροδίτης Μάνου.

Μια θάλασσα μικρή θα μας ακολουθεί πάντα από το καλοκαίρι που πάντοτε μας φαίνεται μικρό. Και να πω, έρχεται η πρώτη επίσημη μέρα του φθινοπόρου και τα σκεφτόμαστε τα πράγματα και τις θάλασσες γενικά διαφορετικά. Διαβάζω και φίλους που μόλις έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους, γιατί επέλεξαν να τις κάνουν Σεπτέμβρη, αλλά επέστρεψαν και αυτοί. Ναι, πάντα είναι καιρός προσαρμογής για όλους μας. Γιάννης Κότσιρας εδώ με τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισάκ Σούση. Ζωντανή ηχογράφηση για να δούμε θα γίνει στην αυλία του Γιάννη Κότσιρα, που είναι και sold out σήμερα το βράδυ στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Από ό,τι καταλαβαίνω, ανοίγει αρκετά ο καιρός εδώ στην Αττική και φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι όλα θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Μια που μιλάμε για τον καιρό γενικά, επιτρέψτε μου να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Κέρκυρα και στην Πάτρα. Ειδικά στην Πάτρα, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι χτες από την Νεροποντή και τις βροχές. Στην Κέρκυρα είχαμε προβλήματα στις πτήσεις τις αεροπορικές λόγω κακοκαιρίας. Και γενικά σε ολόκληρη τη χώρα 25.000 κεραυνοί περίπου είχαν καταγραφεί μέσα σε πολύ πολύ λίγες ώρες από τη μία άκρη της Ελλάδας έως την άλλη. Θα συνεχιστούν κάπως τα πράγματα, αλλά από Πέμπτη μας είπαν ότι όλα θα γίνουν πολύ καλύτερα και το φθινόπωρο πολύ πολύ γλυκό. Πάλι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αποδράσεις.

Αυτό ήταν ο Νίκος Παπάζογλου. Αυτοί ήταν και οι δραπέτες του, ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Πραγματικά με τον τρόπο μας όλοι θέλουμε να δραπετεύσουμε και αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε και τα καλοκαίρια. Και δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο, σε ολόκληρο τον κόσμο το νιώθουν αυτό. Βλέπετε τι γίνεται από τους τουρίστες και στη χώρα μας και στα μέρη μας. Και τώρα που φτάσαμε στο φθινόπωρο, τώρα που κάνουμε τη σούμα, οι ειδικοί και εκείνοι που τα μετράνε και τα υπολογίζουν όλα αυτά, μας λένε ότι περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες έφτασαν στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, δηλαδή δεν πιάσαμε ούτε τον Αύγουστο ούτε τον Σεπτέμβριο σε αυτή τη μέτρηση. Τους 7 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, 20 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα και τα έσοδα από τον τουρισμό, λένε, κατέγραψαν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μιλάμε για πολλά δις ευρώ. Λογικό το βρίσκω αυτό, λογικό βρίσκω να γράφονται και τραγούδια όπως αυτό που θα έρθει μετά την επέλαση των τουριστών από τα καινούργια μας και πολύ πολύ χαρήκαμε που το συναντήσαμε και το ακούσαμε. Α, και από ό,τι βλέπω, αυτό το τραγούδι μας πηγαίνει μέχρι την ώρα. Νόμιζα ότι θα είχαμε χρόνο για ένα ακόμη, αλλά όχι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Μάρθα Φριτζίλα και επιστρέφουμε. Για ακούστε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραία λόγια αυτά και τι ωραία στιγμή. Α, τα λόγια αυτά έρχονται συμβουλευτικά, παρηγορητικά, ενισχυτικά. Ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγούδι δικό του και του Βασίλη Γιαννόπουλου, αυτό το «Σ' αγαπώ να προσέχεις». Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα μας, τώρα που είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 23 του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι το φθινόπωρο ξεκίνησε. Καλό φθινόπωρο σε όλους από εμάς εδώ, δηλαδή από το Βασίλη Κατσαρό που είναι απέναντί μου εδώ και μισή περίπου ώρα και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Από την Έρη Γκίντζου που απαντά στα δικά σας μηνύματα και στα δικά σας λόγια στο 210-60-13-168-9. Δίνω ξανά τις τηλεφωνικές γραμμές και θα τις επαναλάβω και το επόμενο ημίωρο, γιατί σήμερα θα έχουμε και προσκλήσεις για εσάς. Θα έχουμε και μια ωραιότατη συνομιλία με την πολύ αγαπημένη, την εξαιρετική Σαβίνα Γιαννάτου, ακριβώς στην αρχή του επόμενου ημιώρου, με αφορμή μια παράσταση που θέλουμε να σας προτείνουμε και θέλουμε να ακούσουμε για αυτή. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Έξω φθινόπωρο. Και μέχρι πρότινος βροχή. Για πάμε με όλα όσα πλημμύρισαν

Πάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, αγάπη μέσα στην καρδιά, και έτσι πλημμυρίζουν αισθήματα τα τραγούδια και απέχουν πολύ από τις άλλες τις πλημμύρες αυτές που δεν τις θέλουμε καθόλου. Της γης στο χρυσάφι, Δήμητρα Γαλάνη βεβαίως, μία από τους ερμηνευτές αυτού του δίσκου, και με αυτό το τραγούδι λέμε να περάσουμε στα δικά σας λόγια και στα δικά σας μηνύματα που μας πλημμύρισαν και πάλι με τη θετική τους ενέργεια στα περισσότερα. Ευχές πολλές για ένα όμορφο φθινόπωρο, μακάρι και να πιάσει. Χαιρετισμούς, καλημέρα, καλό φθινόπωρο στον Οροπό, στο Λογκά στη Μεσσηνία, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις Κονίστρες στην Εύβοια, στο Κηλικείο και στο Χολαργό που παίζει με το δεύτερο και με το πρώτο, σε μία ακόμη φίλη από τον Οροπό, επίσης πάντα στο Κρανίδι. Καλό φθινόπωρο και στο πεδίο του Άρεως, στο Πλατίκαμπο, στο Πέραμα, στο Φάληρο, στον Καστανά, στην Κυψέλη, στο Γαλάτσι, σαν τραγούδι είναι αυτό, στην Τρίπολη, στα Ηλίσια, στην Πάτρα, στο Πόρτο Ράφτη, στη Σιτία και στη Βούλα, στο Ξυλόκαστρο και στην Παξιμάδα Καρίστου και στην Κάριστο. Επίσης χαιρετισμού στο Αγρίνιο, στην Ηλιόλου στη Περαία, στη Θεσσαλονίκη, και στο φίλο που επέστρεψε από τη Δονούσα και τώρα βρίσκεται και εργάζεται στα Άνω Πατήσια. Κατάλαβες, αυτά είναι τα δύσκολα. Ας αφήσουμε τα δύσκολα, ας πάμε στα όμορφα.

Είναι όμορφη ζωή, θέλουμε να το πιστέψουμε, τα τραγούδια το υπογραμμίζουν. Στα τραγούδια όλα μπορούν να γίνουν και όμορφα και εύκολα. Νομίζω όμως ότι με τη δικιά τους έτσι, συνδρομή, με κάτι τέτοιες μαγικές μουσικές από τον Νικόλα Πιοβάνη, με αυτούς τους τόσο αισιόδοξους στίχους από την Αλίνα Νικολακοπούλου και βέβαια και με την ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη, όλα γίνονται πιο όμορφα και τα φθινόπωρα γλυκαίνουν. Πάρα πολύ είστε εκείνοι που στρέφετε το βλέμμα στον ουρανό και μου στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, ή τέλος πάντων θέλετε να σταματήσει το βλέμμα εκεί στον ουρανό, γιατί είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα σκηνικά αυτό που στείνει το φθινόπωρο στον ουρανό, κάθε φθινόπωρο, με όλα αυτά τα υπέροχα σύννεφα και με τα χρώματα. Να το αναφέρουμε κι εμείς, να βρουν να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο όλοι εμείς που τρέχουμε δεξιά και αριστερά εδώ σε αυτή την πόλη και σε όλες τις πόλεις, να ρίχνουμε έτσι κλεφτές ματιές στον ουρανό, να αναζητάμε την ομορφιά και στον ουρανό και στα τραγούδια. Ένα ακόμη από τα πολύ πολύ όμορφά μας έρχεται.

Με ένα τραγούδι πάντα ανοίγει ο δρόμος για τους ουρανούς, πόσο μάλλον για τέτοιους ουρανούς όπως αυτούς του Μάνου Χατζηδάκη. Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος, η ελληνική εκδοχή των Reflections, οι αντικατοπτρισμοί δηλαδή, και η Αλίκη Καγιαλόγλου και αυτό το υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι του δρόμου. Και μια που το ακούσαμε, να σας πω ότι η Αλίκη Καγιαλόγλου έχει ήδη ετοιμάσει την αυτοβιογραφία της. Θα παρουσιαστεί ακριβώς σε ένα μήνα στα public του Συντάγματος, μια φορά και έναν καιρό, η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη. Αυτός θα είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της Αλίκης Καγιαλόγλου, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όταν θα έρθει ο καιρός θα σας τα πούμε και καλύτερα. Προς το παρόν, εκεί στους ουρανούς και παρέα με κάτι τζιτζίκια ξεχασμένα από το καλοκαίρι.

Αχ, ακόμη ένα τραγούδι που είναι σαν να γράφτηκε λες για αυτήν ακριβώς τη μέρα που επισήμως υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Αυτό ήταν το τζιτζίκι και βέβαια ήταν και ο Κωνσταντίνος Β'. Τα τζιτζίκια θα ξεχαστούν και εκείνα σιγά σιγά. Θα πάρουν τη θέση τους άλλοι ήχοι. Μπορεί να μην πάρουν τη θέση τους και κανένας άλλος ήχος να μην πάρει τη θέση των τζιτζικιών. Γιατί σκεφτήκαμε τη βουή και την ένταση της πόλης και καθόλου δεν θέλουμε να ακούμε τέτοιους ήχους. Καλύτερα στη σιωπή, αυτή που καμιά φορά έρχεται παρέα με τα χιόνια. Αλλά αυτό είναι για άλλες εποχές και για άλλες στιγμές. Λοιπόν, κατηφορίζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση και αυτού του ημιώρου. Μην ξεχνάτε, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν όταν το ρολόι δείξει 1:30 από το Earth News Radio, κοντά μας θα είναι τηλεφωνικά η Σαβίνα Γιαννάτου. Θα μας μιλήσει για το Water Song, για αυτή την τόσο ωραία παράσταση που θα παρουσιάσει αύριο. Να προλάβω να στείλω χαιρετισμούς και καλή εποχή στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, στα Λουκεράτα στην Κεφαλονιά, στον Γκίζη, στην Πτολεμαϊδα, την Κέρκυρα, τον Εύοσμο, τον Καταράκτη της Άρτας, τη Λυκόβρηση, την Καλυθέα, την Καρδίτσα, το Γήθιο, τη Μήλο, σε φίλες και φίλους από την Αθήνα, στα λίγο πιο μακρινά μας, στο Αμβούργο και το Όσλο. Χρόνια πολλά και καλά και σε ένα φίλο που έχει γενέθλια και βρίσκεται στη Νέα Μάκρη. Το όνομά του είναι Νίκος και μια φίλη ακροάτρια μας ενημέρωσε και του στέλνει ευχές. Έχω και άλλα μηνύματα, αυτά πλέον προς το τέλος της εκπομπής. Με Παύλο Παυλίδη φτάνουμε έως και μισή. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με εκλεκτή παρέα.

και βγήκαμε από το χάρτη. Κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά, να του μιλάει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών. Ενέσιμες θεραπείες, φίλερ, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαλερίδης. Ή εμείς ικανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ή κανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, με πέρυσι αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει το Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Να είμαστε πάλι πίσω, επιστροφή στο στούντιο. Και όπως ακούτε, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά για να νιώσει κάποιος ευτυχής. Μια βροχερή, φθινοπορεινή, έτσι, Τετάρτη, στο μεσημέρι της. Νομίζω ότι αρκούν κάτι τέτοια τραγούδια, κάτι τέτοια έργα, τόσο σπουδαία, όπως η Λιλιπούπολη. Και βέβαια και μια υπέροχη ερμηνεία. Εδώ είμαστε, στο δεύτερο πρόγραμμα. Και όπως σας έχουμε ήδη πει, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τη μαγική Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σαβίνα, καλώς ήρθες στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Μπορώ να πω και πολλά περισσότερα, όπως και πάρα πολλοί από εμάς που σε ξέρουν. Αν και τώρα θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια σύνδεση με το χρυσαλιφούρφουρο που ακούγαμε. Σε πετύχαμε σε πρόβα που σχετίζεται άμεσα με αυτό. Αν και αφορμή για τη δική μας συνομιλία είναι η αυριανή σου συναυλία με το Watersong. Ετοιμάζεται όμως και στη λυρική αφιέρωμα στην Κρυεζή, σωστά?
1: Ναι, με την Δήμητρα Γαλάμη. Ήταν ιδέα της Δήμητρας να κάνει ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρυεζή, οπότε ναι, υπάρχει και τραγούδι της Λιλιπούπολης μέσα σε αυτό, που θα αρχίσει η πρώτη συναυλία αυτή, θα είναι στη 1 Οκτώβρη.
0: Τέλεια. Έχουμε χρόνο γι' αυτό και να τα πούμε και πολύ αναλυτικά και να το υποδεχτούμε με χαρά. Με την ίδια χαρά που υποδεχόμαστε και το Water Song, είναι μία από εκείνες τις πραγματικά σπάνιες συναυλίες παρουσίασης αυτής της δουλειάς και γενικά σπάνια σε βλέπουμε στην Αθήνα. Κάθε φορά που σε βλέπουμε χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, πόσο μάλλον που αύριο θα είσαι και σε ένα καταπληκτικό θέατρο εκεί στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Water Song, για πες μας.
1: Το Watersong, καταρχάς να πω ότι είναι ένα CD που βγήκε μετά από μια συναυλία που κάναμε το 2020 στη Μικρή Επίδαυρο, στο Φεστιβάλ Αθηνών, με τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο και τη Λάμια Μπεντίουη από την Τινησία, και αφορά το νερό. Watersong, τραγούδι του νερού. Είναι ο τίτλος.
0: Και έρχεται είναι και τραγούδι σε εποχή πολύ. Είναι πολύ επίκαιρο τώρα, έτσι, με τις βροχές, αλλά ευτυχώς, από ό,τι ξέρω, ναι, δεν θα βρέξει αύριο.
1: Α, καλά το πάω.
0: Ναι, ναι, δεν θα βρέξει αύριο. Waters, γιατί το νερό, Σαβίνα?
1: Εντάξει, το νερό για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που χωρίς αυτό δεν ζούμε. Και υποτίθεται ότι προερχόμαστε και από εκεί, από τον ωκεανό. Όλα τα όντα ζουν. Εντάξει, αυτό είναι ένα θεωρητικό στοιχείο που όμως υπάρχει μέσα στη ζωή μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε καθημερινά. Και μετά υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί με το νερό. Ας πούμε, είναι ένα διαβατάρικο στοιχείο, δεν σταματάει ποτέ. Είναι ένα μέσο για να κινείται για πάντα, δεν σταματάει.
0: Και έχει απασχολήσει τις λαϊκές και παραδοσιακές μουσικές ολόκληρου του κόσμου. Και εσείς, παρέα με τους Πριμαβέρα, συλλέξατε για μία ακόμη φορά τραγούδια από όλο τον κόσμο που αφορούν στο νερό και έγιναν δίσκος και γίνονται και συναυλία. Σωστά?
1: Ναι. Κάναμε μία πρώτη παρουσίαση στο Μεγάρο Μουσικής την Άνοιξη. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά που τα παρουσιάζουμε στην Αθήνα. Έχουμε κάνει αρκετές συναυλίες έξω με αυτά τα τραγούδια.
0: Και όχι μόνο συναυλίες, έχεις πάρει και εξαιρετικές κριτικές. Δηλαδή δεν είναι και λίγο να σου δίνει η Guardian και η πολύ έτσι έγκυρη μουσικοκριτική εκεί 5 αστέρια για αυτόν ακριβώς το δίσκο, για το Water Song, για αυτή την παράσταση που θα παρουσιάσεις αύριο.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν το πέρσι, το 2025, όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος μας με την ECM. Ναι, πήραμε αυτή την τρομερή κριτική και ήμασταν όλοι έκπληκτοι, για να πω την αλήθεια, τον Guardian.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Νομίζω ότι σου αξίζει, έτσι κι αλλιώς. Πολλοί λένε ότι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είσαι μια από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της ελληνικής μουσικής στον κόσμο. Είσαι προσκεκλημένη πάντα, κάθε χρόνο, στα σημαντικότερα World Festival. Έχεις κάνει απίστευτες παραστάσεις και γενικώς η ενασχόλησή σου με τα παραδοσιακά τραγούδια του κόσμου έχει επίσης σφραγιστεί και στη δισκογραφία με μια απίστευτη δισκογραφική εταιρεία, με την ECM.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Μα έτσι είναι, μα έτσι είναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που έχεις συνεργαστεί με τόσο σημαντικούς συνθέτες, έχεις κάνει πειραματική μουσική, έχεις κάνει δικές σου δουλειές, έχεις βρεθεί στο θέατρο γράφοντας μουσικές, όλα σε πολύ υψηλό επίπεδο, καλλιτεχνικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο όλες οι κριτικές συγκλίνουν, όπως και η γνώμη του κόσμου. Τι ήταν εκείνο που σε άγγιξε στα παραδοσιακά τραγούδια του κόσμου και θέλεις να τα μεταφέρεις μαζί με τους Πριμαβέρα από τη μία χώρα στην άλλη?
1: Κοίτα, ήταν κάποια στιγμή αυτή η συνειδητοποίηση το πόσο διαφορετικά ηχοχρώματα και φωνητικά και στα όργανα βρίσκει κανείς σε αυτά τα τραγούδια, στις διαφορετικές χώρες. Αυτό ήταν που με έκανε να ασχοληθώ. Επίσης το ότι εγώ αυτοσχεδιάζω ελεύθερα, ανήκω στο χώρο της free jazz, ας πούμε, που πρέπει να πω ότι και μέσα σε αυτό το χώρο όλα αυτά τα ηχοχρώματα από την Τούβα, ξέρω, από τη Σιβηρία, από την Αφρική, από τη Σαρδινία, από την Κορσική, δηλαδή πόσοι άνθρωποι αλλάζουν τον ήχο της φωνής τους για να προσεγγίσουν διάφορα θέματα. Αυτό επίσης το χρησιμοποίησα αρκετά στους ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς. Δηλαδή συνδέεται το ενδιαφέρον μου για τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό έχει σχέση πάρα πολύ με το ενδιαφέρον μου για τα παραδοσιακά. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ακριβώς η παράδοση, είναι όλα αυτά τα χρώματα.
0: Και τα ηχοχρώματα και η ουσία, βέβαια. Τα μηνύματα που περνούν και είναι σχεδόν ίδια από τη μία χώρα στην άλλη, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ανακαλύπτουμε πράγματα που μας συνδέουν. Αν θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Watersong, ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από την Νότια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Νάπολη και το ερμηνεύεις παρέα με την Λάμια Μπεντίουη. Και αν θέλεις, Σαβίνα μου, μίλε στην τηλεφωνική γραμμή για να πούμε και λίγα πράγματα ακόμη για το Watersong αύριο. Το ακούμε.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Sia Maladetta L'Acqua, τραγούδι για το νερό από την Νότια Ιταλία, διφωνία υπέροχη Σαβίνα Γιαννάτου, Λάμια Μπεντίουη, ένα από τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν αύριο μαζί με τους Primavera in Salonico στο υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου. Νομίζω ότι θα είναι μια συναρπαστική έτσι συναυλιακή βραδιά αύριο με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Η Σαβίνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τους μουσικούς που θα σε συνοδεύουν, Σαβίνα, στην συναυλία? Προφανώς είναι όλοι η Primavera, σωστά?
1: Είναι η Primavera in Salonico, είναι δηλαδή ο Κώστας Βόμβολος που παίζει κανονάκι για ακορντεόν και κάνει τις ενορχιστρώσεις καταρχάς, ο Κυριάκος Μπουβέντας βιολί, ο Χάρης Λαμπράκης νέοι, ο Κώστας Θεοδόρου ή Ντίν Εντόνεφ χρουστά, ο Μιχάλης Ιγανίδης κοντραμπάσο και ο Γιάννης Αλεξανδρής ούτη και κιθάρα.
0: Είναι εκείνοι που σε συνοδεύουν σε όλα τα φεστιβάλ. Ο καθένας είναι μια σχολή από μόνος του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο οι ερμηνείες, είναι και αυτή η καταπληκτική μουσική. Εσύ που έχεις γυρίσει πάρα πολλές φορές στον κόσμο, που έχεις εμφανιστεί καλεσμένη σε απίστευτα φεστιβάλ και σε πολυπίκυλα ακροατήρια, έχεις εντοπίσει κοινά σημεία? Δηλαδή, τι ενώνει το κοινό? Υπάρχει ένας κοινός κωδικός συγκίνησης στα ακροατήρια του κόσμου?
1: Κοινή συγκίνηση.
0: Ή διαφορά, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, αυτό τελικά δεν εξαρτάται τόσο από το σε ποια χώρα πας, όσο σε ποια αίθουσα πας ή σε ποιο φεστιβάλ πας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είτε στην Ελλάδα είτε έξω, ανάλογα με το πού παρουσιάζεσαι, αν είναι κλειστός ο χώρος, αν είναι ανοιχτός, αν είναι φεστιβάλ έξω με πολύ κόσμο. Δηλαδή, σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό, ο κόσμος θα χορεύει. Είτε είμαστε εμείς, είτε ένα χορευτικό γκρουπ. Θα βρουν τρόπο δηλαδή να εκφραστούν, θα κάτσουν κάτω στα γρασίδια, θα ξαπλώσουν, θα είναι χαλαροί. Σε μια αίθουσα σαν το Μέγαρο Μουσικής, ας πούμε,
0: ναι,
1: θα είναι καθιστή, δεν θα ακούγεται κιφ.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό παρατηρώ. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε χώρα, ανάλογα πού παρουσιάζεσαι, ο κόσμος έχει μια αντίστοιχη συμπεριφορά.
0: Όλοι όμως νομίζω ότι βγαίνουν μαγεμένοι από τις παραστάσεις σας. Το έχω δει, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, γιατί είσαι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά ταυτόχρονα είσαι και μια από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές παρουσίες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Και είσαι και με διάρκεια αγαπημένη όσων έχουν έρθει σε επαφή με το έργο σου, με τη δουλειά σου.
1: Ελένη,
0: αύριο λοιπόν.
1: Θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο το πρωί να μου μιλάς.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό δεν είναι μόνο δικά μου λόγια και δεν είναι ό,τι εισπράττω εγώ, αλλά το λέει πάρα πολλοί κόσμος, το γράφουν έγκριτοι δημοσιογράφοι και τέλος πάντων είναι μια αλήθεια. Αύριο λοιπόν, 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του εξαιρετικού Fihil Sessions, πολύ ωραίο φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Λόφο του Φιλοπάπου, ίσως έναν από τους πιο ωραίους συναυλιακούς χώρους. Εκεί θα δούμε τι αντίκτυπο θα έχει ο χώρος στα τραγούδια. Ναι. Και είναι το Watersong. Έχουμε και διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές και τις ακροάτριες που πιθανώς να θέλουν να το παρακολουθήσουν. Να πω ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό μας κέντρο 210 60 13 168 και 9. Η Έρη θα σας ενημερώσει εκεί. Και εμείς, Σαβίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά που άφησες την πρόβα και ήρθες και μας μίλησες για αυτή την σπουδαία παράσταση που θα παρουσιαστεί αύριο. Θα κάνεις και άλλα πράγματα το χειμώνα?
1: Θα κάνω αρκετά πολλά άλλα πράγματα και θα δούμε πώς θα γίνουν όλα μαζί, δεν ξέρω, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κάνω αρκετές συνεργασίες και σε θεατρικά έργα και μουσικά. Θα δούμε.
0: Ωραία. Το τραγούδι που θα έρθει έρχεται πάλι από το Watersong και είναι το τραγούδι του Κλείδωνα. Θέλεις να μας το παρουσιάσεις όπως θα κάνεις αύριο πάνω στη σκηνή?
1: Αύριο δεν ξέρω τι θα πω ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχει να κάνει με το τραγούδι του Κλείδωνα ή το Αμίλητο νερό. Έχει να κάνει με ένα αίσθημο. Είναι από την Κύμολο το τραγούδι αυτό, που την παραμονή του Αγιανιού τον Ιούνιο οι αλίπανδρες κοπέλες μαζεύονται στα σπίτια του χωριού και αναθέτουν σε ένα μικρό κορίτσι ή μικρό αγόρι να φέρει από το πηγάδι, από μια πηγή, Το αμύλητο νερό, έτσι το λένε, διότι μαζεύει το νερό σε ένα κιούπι και μέχρι να έρθει δεν κάνει καθόλου να μιλήσει αυτό το παιδί. Όπου στο σπίτι ρίχνουν διάφορα μέσα σε αυτό το νερό, κοσμήματα, μήλα, κλειδιά, διάφορα. Και σκεπάζεται το δοχείο, μετά πηγαίνουν σπίτια τους, κοιμούνται και υποτίθεται ότι θα δούνε στον ύπνο τους αυτές οι κοπέλες τον άντρα που θα παντρευτούν.
0: Ναι. Και μετά πηδούν και τις φωτιές.
1: Και μετά πηδούν και τις φωτιές.
0: Ναι, και αυτό γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ο επόμενος. Σαβίνα Γιαννάτου, ευχαριστούμε θερμά. Θα είναι μια μαγική παράσταση, όπως μαγικό είναι και το τραγούδι που θα έρθει με τα μαγικά αυτά έθιμα. Και ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να την παρακολουθήσουμε ξανά και ξανά εδώ στα μέρη μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Το τραγούδι του Κλείδωνα για τη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι του Κλήθωνα με τον τρόπο της Αβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου. Ακούγατε πριν τη Σαβίνα, μια σπουδαία πραγματικά παράσταση, την οποία φυσικά και τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο. Γιάννης Χαρούλης εδώ, δικιά του και η μουσική.
1: Βρες ένα χρυσό χωβάκι να ψηλώσεις, να με φτάσεις και τη

0: στη καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Υπέροχος και σε αυτό, ο Γιάννης Χαρούλης, αυτό ήταν το Γοβάκι με στίχους της Ελένης Φωτάκη. Φτάσαμε στον επίλογο, Βάνα μου έρχεται, τελευταίοι χαιρετισμοί στο ιατρείο στα Γιάννενα, στη φίλη που ταξιδεύει από τη Χωριστή για τη Θεσσαλονίκη, στο Πολύγωνο, το Χολαργό, τη Βιστονίδα, τα Εξάρχεια, το Άστρος, τη Νέα Πέραμο, τη Σικελία, την Εράιδα της Κοζάνης, τον Κρόκο της Κοζάνης, το Λουτράκι, τη Λιβαδιά, τον Άλυμο, τη Λαμία και τα Ηλίσια. Ελπίζω να τα πρόλαβα όλα. Είχαμε και τη Σαβίνα Γιαννάτου εδώ, μπορεί κάποιον να ξεχάστηκε. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κατσαρό που φρόντισε τόσο ωραία τους ήχους μας και την Έρη Κίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρ μου έρχεται. Marvin. Χρόνια πολλά στο αφεντικό. He was a friend of mine. Γιορτάζει ο Μπρους Σπρίγκστιν σήμερα. Δικό του αυτό, Night Shift, για τον επίλογο. Every...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Νίκαιας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Νίκος Αντύπας, Λίνα Νικολακοπούλου, Χάρης Αλεξίου, και αυτό ήταν το φθινόπωρο στην σημερινή φθινοπωρινή ησημερία. Μπήκαμε λοιπόν και ημερολογιακά στο φθινόπωρο και είναι Σεπτέμβρης και θα τον θυμηθούμε και αυτόν τον Σεπτέμβρη όπως και τους παλιότερους. Αφού σας συστηθούμε, ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου, η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168 και 9 οι γραμμές επικοινωνίας. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Ο Ρένας Χαραλαμπίδης στη διασκευή του τραγουδιού του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, το θυμίσου το Σεπτέμβρη.
1: Κι αν κάποτε χωρίσουμε,

τραγούδια που ταιριάζουν εντελώς με τον καιρό αυτών των ημερών, Αλφάδι που λένε, και το Αλφάδι είναι ένα τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα με τον Νίκο Γρηγοριάδη και την Κατερίνα Κυρμιζή. Το έχει γράψει ο Νίκος Γρηγοριάδης, το τραγουδούν παρέα, το συνοδεύει δηλαδή κατά

Κατερίνα Κυρμιζή και Νίκος Γρηγοριάδης θα δώσουν τη δική τους την παράσταση σήμερα Τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του ψυχικού στην πλατεία Γιώργου Ζωγολόπουλου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο παλιό ψυχικό δίπλα στο ναό του Αγίου Δημητρίου και στην πλατεία Γιώργου Ζωγολόπουλου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο παλιό ψυχικό δίπλα στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

Αλέξανδρος Κτιστάκης έκανε αυτή την ωραία διασκευή στο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη για το αφιέρωμα που έκανε το δεύτερο πρόγραμμα στον Μάρκο Βαμβακάρη, ένα τραγούδι που τα ακούτε μόνο από το δεύτερο. Και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει και εκείνος ρεμπέτικο στο Κατράκιο Θέατρο αυτή την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη και πέφτει σε λάθη.

Για τα λάθη θα μιλήσουμε και παρακάτω, για τα λάθη που κάνουμε όλοι μας. Και πριν από αυτά να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Σικελία, την Σαντορίνη, τα Ηλίσια, τη Λιβαδιά, το Γαλάτσι και από παλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ανάποδα μετράς είναι το τραγούδι που έρχεται, Γιώργο Χατζηνάσιος, Σεβιτηλιακού και Μαρινέλα.

γιατί ως γνωστόν σε ένα χωρισμό φταίνε και οι δυο. Χαιρετίσματα και στην Καλαμαριά, στο Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής, στην Θεσσαλονίκη, το Παλιοσέλι των Ιωαννίνων, τον Βύρονα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Οροπό, μεγάλη παρέα και σήμερα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Σοφία Βόση το έγραψε και το ερμήνευσε, το φιλαράκι που μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλύτερα στις δύσκολες στιγμές. Για ψυχική νοσηλεία μιλάμε εδώ από το φιλαράκι, για την επαιτειακή συναυλία προσφοράς για την νοσηλεία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Θα γίνει στο Θέατρο Παπάγου αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Θα είναι εκεί ο Κώστας Λιβαδάς και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα έχει τον τίτλο «Εμείς μαζί δεν χάνουμε». Θα συμμετέχουν και η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και καλεσμένη έκπληξη, με την Ορχήστρα Ανοιχτών Χόρδων Πάτρας που διευθύνει ο Αναστάσιος Σημειονίδης, Θέατρο Παπάγου, 25 δηλαδή αυτή την Παρασκευή, επαιτειακή συναυλία προσφοράς για την νοσηλεία. Και εδώ θα ακούσουμε Κώστα Λιβαδά και Ελένη Τσαλιγοπούλου να τραγουδούν Κώστα Λιβαδά που μελοποιεί τη Μυρτιώτισσα στο «Έρωτας τα χανάνε».

Τα ερωτηματικά συνεχίζονται. Τι να είναι άραγε ο έρωτας? Στέλνουμε όμως και τους χαιρετισμούς στην Ακαριά Καβάλας, στον καταράκτη της Σάρτας και στην παλιούρα της Επανομής. Και πάμε να δούμε αν ο έρωτας ζει με τον Κώστα Τουρνά και να τραγουδά ξανά τα τραγούδια παρέα με την Μορέιρα σε αυτό. Και ο Κώστας Τουρνάς έχει σήμερα τα γενέθλιά του και τους θέλουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά.

Η σημερινή ημέρα ανά τα χρόνια γέννησε και πήρε πολλούς και καλλιτέχνες και όχι μόνο, αφού μια μέρα σας σήμερα το 1939 έφυγε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, ο Παύλο Νερούντα, ο χιλιανός ποιητής που έγραψε το Κάντο Γενεράλ και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Πήρε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Έφυγε και η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας με τα ματωμένα χώματα να την ξεχωρίζουν. Αλλά γεννήθηκαν και σπουδαίοι όπως ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ, το αφεντικό όπως είναι γνωστό σε πολλούς, ο Μπρους Σπρίγκστιν, ο Αμερικανός ρόκερ, αλλά και ο Ρέι Τσάρλς, ο οποίος ήταν και τραγουδιστής και συνθέτης της Soul, και το Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Και τον ακούμε εδώ στο Hit the Road Jack.

Τι ωραία τραγούδια έχει αυτός ο δίσκος. Τα σκουριασμένα χείλη, στα μάτια Καρονάκης, Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε το πως έφυγες από τη ζωή μου έτσι. Με τους χαιρετισμούς εσάς που λέτε πως σας κάνουμε παρέα ενώ οδηγείτε από Μακρικόμη προς Άμφισσα, να έχετε και το νου σας στο δρόμο, να τραγουδάτε και μαζί μας. Στην Εράιδα Κοζάνης επίσης τα χαιρετίσματα, και στην Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο με ενημερώνει η Ιέρη από μέσα. Και πάμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και έναν εξαιρετικό επίσης δίσκο, το Κέντρο Διερχομένων. Ο Νίκος Μαμαγκάκης και ο Γιώργος Ιωάννου έγραψαν, η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά, το μήνε κοντά.

Η αλήθεια είναι ότι νοσταλγούμε αυτή την περίοδο της ζωής μας που έβγαιναν δίσκοι Massif, που μπορούσες εκείνη την ώρα στον αέρα να βάλεις ένα τραγούδι και να είσαι σίγουρος ότι θα είναι καταπληκτικό και θα είναι τόσο καλό όσο και τα υπόλοιπα αυτού του δίσκου. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι εποχές, αλλά δεν πειράζει, πορευόμαστε και αλλιώς. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στο Μαρούσι, τον Γκρόγο Κοζάνης και την Νέα Υόρκη, που μας στέλνετε το καλό απόγευμα στην πατρίδα και παίρνετε μαζί σας και το δεύτερο πρόγραμμα όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Σας σκεφτόμαστε κι εμείς και πάμε για φινάλε να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όλους εσάς από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, να είστε καλά. Με αυτό το «Αν είσαι πλάι μου», όλα γίνονται. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιώργος Κορδέλας και βέβαια Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στους φίλους μας στα Γρεβένα να στείλω χαιρετίσματα πολλά. Εκεί εξάλλου εδρεύουν οι Manta Rock, με τους οποίους ξεκινήσαμε. Συνεφάκι Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μόλις ακριβώς άρχισαν οι ροκ συναναστροφές.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε και απαντάμε ήδη σε όλες τις ερωτήσεις που διαμορφώνονται και προφανώς με το Viber, με το γνωστό τρόπο. Αλλά για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνούμε μαζί σας.

Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Έλα σπουργίτη, άντε σπουργίτη. Ο φόβος είναι θάνατος σπουργίτη. Παράθυρο άνοιξε στο φως. Δεν είσαι τόσο αν είσαι μικρό.

Καινούργιο τραγούδι από τους Magic The Spell, Σπουργίτη ο τίτλος του. Και μέσα στο τρελοκομείο εντός ή εκτός εισαγωγικών που ζούμε καθημερινά, απεκαλύφθη πως βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου από ένα βεζινάδικο στο Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για όλα αυτά. Υπό την έννοια πως από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι ακούω και διαβάζω, δεν είναι η μοναδική από τις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό. Γίνεται έρευνα. Πρέπει να γίνει κάτι βέβαια και κάτι σοβαρό για να ξεκινήσει η έρευνα. Βλέπετε τι γίνεται με τα αυτά που ακούμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη σε σχέση με χώρους τέτοιους και γίνεται η σχετική έρευνα και αποδίδονται διάφορες κατηγορίες κλπ. Κλπ. Τώρα αυτοί εκτός από θα έλεγα λάτρεις του χρήματος, γιατί σε όλα αυτά τα πράγματα ξέρετε ψάχνει κανείς να βρει το δρόμο του χρήματος που πηγαίνει αυτό. Αν ακούσετε ή δείτε κάτι περίεργο ή κάτι σε όλα αυτά τα πράγματα ξέρετε ψάχνει κανείς να βρει το δρόμο του χρήματος που πηγαίνει αυτό. Αν ακούσετε ή δείτε κάτι περίεργο.

0: Έτσι, δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι οι ίδιοι εμείς πάλι, ας πούμε, θα τα υποδεχθούμε. Οι ίδιοι αυτοί που τα ρίχνουν δεν θα τα βρουν μπροστά τους. Ζουν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε. Πηγαίνουν σε άλλη θάλασσα. Υπάρχει άλλο περιβάλλον, ας πούμε, γύρω τους. Δεν είναι αυτό το ίδιο περιβάλλον. Εκτός αν και εδώ συζητούν για το τι κάνει το κράτος και το κράτος και για όλα αυτά ή το κράτος. Εκτός από το για όλα αυτά ή το κράτος, ας ψαχτεί ο καθένας στην καμπούρα του που φταίει ο ίδιος. Αυτή η ιστορία πάντως με τα λίμματα που κατέληξαν στο ποτάμι και από το ποτάμι πάνε στη θάλασσα μου θύμισε και το παλιό τραγούδι του Τζίμι, πόσο μπροστά ήταν ο Τζίμις Πανούσης βέβαια και οι άλλοι εκείνα τα χρόνια, εκείνο που το 1982 αν θυμάμαι καλά κυκλοφόρησε το άλμπουμ, τότε ήταν ακριβώς, είχε τον τίτλο για τη γιορτή της μητέρας και είχε μέσα το καταπληκτικό, θα μου πεις εντάξει καταπληκτικό δεν είναι αν γινόταν, αλλά μέσα από τον εν γέννη σαρκασμό του Τζίμι Πανούση το χαρακτηρίζω έτσι. Εκείνο ότι θα ρίξει LSD στη λίμνη του Μαραθώνα κλπ. Αυτό εδώ δηλαδή.
1: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι.

σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι.

Το 1982 βέβαια υπήρξε αυτή η ένταση μεταξύ των σχημάτων, συγκροτημάτων, αλλά και του κοινού, περισσότερο όχι των σχημάτων και των καλλιτεχνών της εποχής εκείνης, αλλά κυρίως του κοινού, αν θα είναι ο στίχος ελληνικός ή ξένος κτλ. Αυτά όλα ξεπεράστηκαν βέβαια στο πέρασμα των χρόνων και είναι κρίμα που υπήρχε εκείνα τα χρόνια κάτι τέτοιο που σας περιγράφω, γιατί πολλά συγκροτήματα, αρκετά συγκροτήματα, όπως αυτή η πολύ σπουδαίη Smetterling που θα παίξουμε τώρα, το Velvet Opera, εκείνης χρονιάς, του 1982 θα ακούσετε, από το άλλο κοινό, το κοινό ας πούμε που ακολουθούσε

Πεταλούδα στα γερμανικά είναι το Schmetterling. Για να γίνει και άμεση αναφορά στην επιρροή τους από το progressive και δι το γερμανικό, ή αν θέλετε το kraut rock εκείνης της εποχής, μαζί με το Λίτι, την Ιζόλδη, του Sharp Ties, μαζί με άλλους εμφανίστηκαν εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια στις τάξεις τους τα drums χτυπούσε ο Δημήτρης Δημητράκας, που έφυγε και αυτός πολύ νωρίς από τον κόσμο. Μιλήσαμε για τον Δημητράκα σε ειδικό αφιέρωμα εδώ της εκπομπής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 4 φορές σε 20 ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τριωρών συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Donald Trump Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ελεύθερος υπό όρους ο 76χρονος για το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Για την 21χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ίσως αυτή που ζει.
1: Η ξένια ροδοθεάτου ερμήνευσε «Ντροπή» σε νεότερη εκδοχή, το τραγούδι του Γιάννη Φίλια και του Αποστόλη Αρμάγου, από τις νεότερες εκδοχές που πειράζει καμιά φορά ο Αρμάγος και μας τις δίνει έτσι στην δημοσιότητα με άλλους ήχους, άλλες ενορχιστρώσεις, αλλά πάντως πολύ ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας, στο Facebook και στο Viber βέβαια. Να είστε πάντα καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές. Είπαμε ένα κλάσμα από αυτά να πιάσει, μέσα θα είμαστε, όχι μέσα εντός, ξέρετε, κελί και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω μια ωραία σειρά στο Netflix, θα σας πω αύριο όμως που θα μιλήσουμε για τον κινηματογράφο, τις μουσικές και τα τραγούδια του. Και θα παίξουμε και μουσικές, θα στα πω αύριο αυτά. Τώρα βλέπουμε το έργο μιας καθημερινότητας περίεργης και μου γράφει ο Κώστας ότι θα μένει, ας μην πω την περιοχή, θα ζουν, λέει, κάπου συγκεκριμένα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αυτοί όλοι, ξέρετε, που καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν τους ενδιαφέρει και τα λοιπά. Μα είναι αλληλένδετο όμως αυτό. Άκουγα σήμερα έναν αναλυτή από τους ειδικούς, ξέρετε, όχι από τους άλλους που μιλάμε όλοι για όλα διαρκώς, ο οποίος έλεγε ότι και στα βόρεια προάστια, ας πούμε, να γίνει αυτό το πράγμα, λόγω της διάταξης που έχει το λεκανοπέδιο και των υπόγειων διαδρομών και τα λοιπά, θα φτάσει στον Κυφισό πάλι και από εκεί θα είναι στη θάλασσα. Δηλαδή, οι ζωές μας με έναν τρόπο, με όλους τους τρόπους θα έλεγα, βλέπετε τι γίνεται με την βία στους εφήβους και όλα αυτά, είναι συνδεδεμένες. Τι να κάνουμε τώρα. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι ξεχωριστός, παρόλα αυτά να ζει ανάμεσά μας και ξέρω εγώ να διαφοροποιείται ως μια ελίτ, ας πούμε, είδατε τι έγινε και παρακολουθείτε τι γίνεται στις διάφορες ελίτ. Κάποια στιγμή σπάει αυτό το μπαλόνι και όταν σπάσει το μπαλόνι είναι όσο πιο μεγάλο το μπαλόνι, τόσο πιο εκοφαντικός ο θόρυβος, έτσι, της φούσκας εννοώ.

Ο Άλκης Αλκαίος έγραψε τους στίχους, ο Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, ο Χρήστος Θηβαίος ερμήνευσε αυτό το οροσκόπιο. Αυτό που τέλειωσε, λέω. Γιατί αυτό που έρχεται...

0: Good night. Thank you.
1: Όχι καληνύχτα ακόμα. Βέβαια το καληνύχτα το είπε ο Dave Mason στις 19 Απριλίου, τρέχοντος έτους, σε ηλικία 79 ετών, που έφυγε από τον κόσμο, ένας τεράστιος παίκτης, πολύ σπουδαίος κιθαρίστας, από τα ιδρυτικά μέλη των Traffic και με άλλα σχήματα βέβαια, και με solo πορεία και με συνεργασίες καταπληκτικές με όλους τους σπουδαίους, ένας σπουδαίος. Και ο ίδιος ο Βρετανός, που μπορεί να μην είναι πια μαζί μας, αλλά είπαμε, αυτοί που έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα μέσα από το έργο τους δεν φεύγουν, ειδικά αν τους θυμάται κανείς.

θρυλικός Θόδωρος Παπαντίνας, ο Τέρι Παπαντίνας, αν θέλετε, με τους Bicycle εδώ, το συγκρότημά τους, γεννημένος στην Καστοριά, έφυγε σε ηλικία 65 ετών από τον κόσμο, αλλά έκανε πολύ σπουδαία πράγματα στο χώρο αυτής της ηλεκτρικής μουσικής, ανάμεσα σε άλλα βέβαια συνεργασίες του με άλλους σπουδαίους, Νίκο Παπάζογλου, Παύλο Σιδηρόπουλο κλπ. Έτσι, δείτε, όσοι δεν το έχετε δει ακόμα, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή με τον ίδιο να μιλάει σε εξομολογήσεις, το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθηρίδη, το Tea for Trouble. Αυτό είναι. Ωραίο ντοκιμαντέρ. Αύριο για τον κινηματογράφο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντερης ακολουθεί εδώ με το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, είπαμε τι θα συναντήσετε αύριο στις 3 εδώ με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Μιλώντας για παίκτες δηλαδή τώρα, ήταν το προηγούμενο, αλλά και αυτό που σας αφήνω. Γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα, η διασκευή του Μιχάλη Κουμπιού με το κανονάκι του Πάνου Δημητρακόπουλου ήταν η γκαρσόνα που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πυρίδης στα λόγια και τα τραγούδια. Και μετά από την γκαρσόνα αυτή, να πάμε με μεταγενέστερο τραγούδι, αλλά στα παλιά γκαρσόνια με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, την μουσική και την ερμηνεία από τον Ορφέα Περίδη. Καλώς ορίσατε.

Κορφές Περίδης και Θοδωρής Γκόνης στα παλιά Γκαρσόνια. Αυτήν την διαδοχή, την τραγουδιστική, όπως λέω συχνά πυκνά, την έχουμε ξανακάνει. Άλλο ένα παλιό Γκαρσόνι ως προς το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Οικονομίδη που θα ακούσουμε από τη Μέρι Λίντε.

Από ένα αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγενοπούλου με την Γιώτα Νέγκα ήταν αυτό το «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» που μόλις ακούσαμε, ενώ λίγο πριν, μετά από τον Καρσόνι, μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη, άλλο ένα από τα πολύ γνωστά του τραγούδια, ο Πασατέμπος από την παλιά ηχογράφηση με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον Σταλάκη Πρεπινιάδη, το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Το «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» που μόλις τέλειωσε, που είπαμε ότι ακούσαμε από τη Γιώτα Νέγκα, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, ήταν μια σύνθεση του Τόνι Μαρούδα και που έφερνε αυτό το αργό χασάπικο, πλησίαζε πολύ με το αρχοντορεμπέτικο τραγούδι. Άλλωστε το αρχοντορεμπέτικο τραγούδι ο Τόνις Μαρούδας ήταν ο πρώτος που το τραγούδισε στη δισκογραφία, καθώς το 1948 το πρώτο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι θεωρήθηκε ιστορικά το τραμ το τελευταίο ή το τελευταίο τραμ, που το είχε τραγουδήσει εκείνος μαζί με τον Νίκο Παπαδάκη στις 78 στροφές. Ενώ βεβαίως το τραγούδι του Μιχάλη Σιούλ σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου.

ο Τόνης Μαρούδας και ο Νίκος Παπαδάκης, το τραμ το τελευταίο και ένα άλλο ένα τραγούδι τώρα που πατάει νομίζω και, και στο αρχοντορεμπέτικο και στο ρεμπέτικο τραγούδι θα μπορούσε να ενταχθεί, άλλωστε το έχουν τραγουδήσει και καλλιτέχνες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Μιλώ για το μονοπάτι του Γιώργου Μουζάκη, του Αλέκου Σακελάριου, του Χρήστου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, που θα το ακούσουμε από τη Δίκημο Σχολείο. Άλλωστε το τραμ το τελευταίο ήταν η Δίκημο Σχολείου με εκείνο τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1980 με την επιμέλεια του Λουκίνου Κυλαϊδόνη και που προήλθε από τηλεοπτική εκπομπή αφιέρωμα στη μουσική βραδιά του Γιώργου Παπαστεφάνου για τα αρχοντορεμπέτικα, που ξαναμάθαμε πολλά από αυτά.

Με την εμμέλεια του Λουγενού και Λαϊδόνη, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδισε το μονοπάτι. Αδύνατο να κοιμηθώ και η ώρα είναι 3:30, λέει το τραγούδι που ξεκίνησε μόλις με τον Μπάμπι Τσέρτο. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα πάει 4:30 και όχι 3:30. Θα διακόψουμε για τρίτους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 φορές σε 20 ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Σε εξέλιξη συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σέργεϊ Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αργότερα αναμένεται η ομιλία του Προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Donald Trump Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για 2 υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 76χρονος και η 21χρονη για το θάνατο ηλικιωμένου στη Βουλιαγμένη σε καυγά για μία ξαπλώστρα. Επιβλήθηκε περιοριστικός όρος στον 76χρονο και οι αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την 21χρονη. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

από παλιά Αμερικάνικη μελωδία μέχρι τον Γιώργο Μπάτη. Δεν γνώριζα αυτό το παλιό κομμάτι, το How Dry I Am, που ήταν η μία από τις δύο μελωδίες που ακούσαμε σε αυτό το μικρό απόσπασμα. Το άλλο ήταν ο Μπουφετζής βεβαίως. Ήταν ένα απόσπασμα από μια συναυλία που δόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Ηρώδιο από τον Μίνο Αμάτσα, με τίτλο «Τα Ρεμπέτικα συν Φάντο Τάγκο και Blues». Ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη, η Λίνα, η Ντέμπορα Ράς και ο Έρικ Μπι Τέρνερ, αν τους προφέρω σωστά, συμμετείχαν στην συναυλία αυτή, η οποία κυκλοφόρησε ψηφιακά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και εδώ λοιπόν έδαινε μία, είπαμε, ξένη αμερικάνικη μελωδία με αυτόν τον Μπουφετζή, αλλά και έτσι έκλεινε η συναυλία, ή τουλάχιστον έτσι έκλεινε το ψηφιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε, και να δούμε πώς άνοιγε. Άνοιγε με ένα γραμμόφωνο που έπαιζε ένα παλιό τραγούδι, και αμέσως μετά αναλάβανε ο Κώστας Τρενταφυλλίδης. Με τη μουσική ματιά πάντα του Μίνου Μάτσα.

Από τον Σπύρο Περιστέρη, το τραγούδι που τραγούδησαν στις 78 στροφές ο Μάρκος Βακάρης και ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Εμείς το ακούσαμε όπως ακούστηκε στο Ηρώδιο στη συναυλία του Μινουμάτσα το 2025. Μια ωραία διασκευή, όμως πάντα φέρνω στο νου μου και μου έρχεται μάλλον από μόνη της και συνερμικά, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και η διασκευή αυτή στο Μάρκο Βακάρη από τα υπόγεια ρεύματα.

Μια από τις πιο ωραίες διασκευές που έχω κατά την ταπεινή μου άποψη ακούσει τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή του Παύλου Παυλίδη στην Ρόζα την Αζιάρα, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μιχάλη Φακίνου, και βέβαια και με παραπάνω στίχου στη διασκευή από τον Παυλίδη. Και να πάμε σε μια άλλη Ρόζα, αυτή του Θάνου Μικρούτσκου και του Άλκη Αλκαίου, την ακούσαμε πρόσφατα από τα υπόγεια ρεύματα. Εδώ ας την ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο, στην ηχογράφηση δηλαδή από την οποία τη μάθαμε.

0: σκανταλιάρα.
1: Για να προλάβουμε και να ακούσουμε και τα δύο, θέλω να μείνουμε στον Παναγιώτη Τούντα, να πάμε από τη Λιλή στη Δημητρούλα, έτσι όπως το τραγούδισε στην δεκαετία του 70 η Χάρης Αλεξίου, και με τον τρόπο αυτό είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος, γιατί στην αρχή της σημερινής εκπομπής ακούσαμε την Καρσόνα που είχε επίσης τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου σε ορχιστρική εκτέλεση με Κανονάκι. Εδώ λοιπόν ακούμε το τραγούδι, παραδίδουμε σκητάλη στο Μιχάλη Γελασάκη, ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργόπουλο και εμείς τα λέμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4 από το Σιδηρή Πρίντεζη. Γεια χαρά!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όλα στραβά γίνηκανε και όλα είναι ωραία. Ο Σιμούν εδώ με αυτό το τραγούδι που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είχε γράψει και παρουσίασε στον Ελάχιστο Εαυτό. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Είπα να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή στα μισά της εβδομάδας. Ένας λόγος που πολλά τραγούδια έμειναν στα χρόνια ή γίνονται διαχρονικά είναι η λαϊκότητά τους. Ένας άλλος βέβαια που να αντέχουν κάποια τραγούδια και τα ανακαλύπτεις ξανά και ξανά και είναι δυνατά στο χρόνο, ανθεκτικά, είναι ότι κρύβουν από πίσω τους κόσμους και σημειολογία που σε κάθε ακρόαση αντιλαμβάνεσαι και από κάτι. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έχει γράψει πολλά τέτοια τραγούδια. Καλώς ήρθατε λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και να σας θυμίσω για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία που έχει ανακοινωθεί και νομίζω ότι έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, δική μου εκτίμηση τώρα προσωπική είναι αυτή, ότι θα είναι μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες στο κλείσιμο του καλοκαιριού. Μιλάω για τη συναυλία αλληλεγγύης που έχει ανακοινωθεί για τον αγώνα στις Κουριές αλλά και για τα Τέμπη που διοργανώνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού στις 9 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα με τους Θανάση Παπακοσταντίνου, Social Waste, Δημήτρη Μιστακίδη, Γιάννη Χαρούλη και Δημήτρη Αποστολάκη. Πληροφορίες λένε ότι στη συναυλία θα συμμετέχουν και ο Γιάννης Αγγελάκας με τον Παύλο Παυλίδη, αλλά αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα. Αν ανακοινωθεί θα σας το πούμε, δεν θα το κρατήσουμε κρυφό, μην ανησυχείτε. Και πάμε να ακούσουμε εδώ τη Μαρία Κουτσουρλή που τραγουδάει ένα κομμάτι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου.

τραγούδια όλες αυτές τις αλλιώτικες ημέρες. Η Τασούλα Θωμαϊδα έγραψε τα λόγια Τάκης Μπουγά στη μουσική. Ένα τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου, εδώ η διασκευή από την Μαρία Κουτσουρλή ήταν αυτή η ερμηνεία. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που με το που το άκουσα θυμάμαι στους τίτλους αυτής της σειράς, από την πρώτη κιόλας φορά, λέω «Οπ, εδώ κάτι γίνεται» και περίμενα για να τα ακούσω και στο τέλος.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Μπάμπης Στόκας, εδώ το ακούσαμε με την Τάνια Τσανακλίδου και είστε καλύτεροι ρεπόρτερ, αυτό το ξέρουμε, γενικά είστε καλύτεροι, αυτό επίσης το ξέρουμε και μου λέτε εδώ ότι για τη συναυλία για τα Τέμπη και τις Κουριές, τη συναυλία αλληλεγγύης την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου που από όσο ξέρω θα ανέβουν και πολλοί κόσμος από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας με αυτοκίνητα και λεωφορεία για να βρεθεί εκεί. Στις 6 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού, εκτός από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, του Social Ways, τον Δημήτρη Αποστολάκη, τον Παύλο Παυλίδη και τον Γιάννη Αγγελάκα, θα συμμετέχουν επίσης, όπως μου λέτε εδώ, η Νατάσα Μποφίλιου και η Ματούλα Ζαμάνη.

τραγούδι που νομίζω ότι επανέφερε η Ματούλα Ζαμάνη που το τραγουδούσε στις ζωντανές της εμφανίσεις. Δεν θυμάμαι καν, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ούτε ο Γιώργος Νταλάρας που το έχει πει πρώτη εκτέλεση δεν το έλεγε αυτό στα live του. Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια, ο Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Ο Ξένος με τη Ματούλα Ζαμάνη ήταν το τραγούδι που έφυγε από ζωντανή ηχογράφηση. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber και έχουν έρθει ήδη αρκετά και σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και πάμε στη Μελίνα Κανά. Ακόμα ένα τραγούδι που είχε προκύψει και αυτό από τίτλους σειράς, της ομότιτλης σειράς, είναι η Ηλέκτρα.

Νομίζω φέτος δεν έχει προκύψει ακόμη κάποιο τραγούδι από τις τηλεοπτικές σειρές. Βέβαια περιμένουμε και διάφορες να κάνουν πρεμιέρα. Σίγουρα κάτι θα ξετρυπώσουμε και από εκεί. Εδώ πάντως ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια τα τελευταία 3-4 χρόνια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε ακούσει από τηλεοπτικές σειρές, από τη μυθοπλασία της τηλεόρασης, που μας έδωσε πολλά και καλά τραγούδια την τελευταία, άντε ας πούμε, πενταετία από τον COVID και έπειτα. Ήταν η Μελίνα Κάνα που τραγούδισε Γιάννη Κότσιρα και Νίκο Τριζή, και ακόμα ένα τραγούδι που και αυτό προέκυψε από τηλεοπτική σειρά, από τους Πανθέους που προβάλλονταν στο Sky. Η Σοφία Καψούρο έγραψε τα λόγια, ο Μίνος Μάτσας τη μουσική, και είναι η ιστορία με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Νέα Υόρκη, με το που ξεκίνησε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το φαράγγι της Αμαριάς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ήταν ένας πολύ σημαντικός δίσκος για τη Χαρούλα Αλεξίου, που εκεί παρουσιαζόταν και ως τραγουδοποιός, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού έγραφε και τα λόγια και τη μουσική. Οδός Νεφέλης 88, μια παλιά της διεύθυνση ήταν αυτή. Χάρης Αλεξίου, Ψυχές και Σώματα, λοιπόν, εκεί που συναντιόνται αυτά τα δύο, εκεί που δίνουν ραντεβού και εκεί ακριβώς που πολλές φορές χωρίζονται κιόλας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6, Αδέσποτες Νότες. Ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αν γράψετε, βρίσκεται εκεί το λογαριασμό μας. Φυσικά, χωρίς καμία χρέωση. Και από τη Χαρούλα Αλεξίου να πάμε σε μια συνεργασία που είχαν κάνει πριν από αρκετά χρόνια. Ζωντανή ηχογράφηση, και είναι από το άλμπουμ «Η νύχτα κατεβαίνει». Τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου εδώ, η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

τέριασμα ήταν αυτό που μακάρι να το ξαναδούμε κάποια στιγμή. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με την Ελευθερή Αρβανιτάκη παρέα, με το ίδιο Μακό, ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Χρυσή για το ελληνικό τραγούδι αλλά και τον κινηματογράφο, δεκαετία του 1960. Ένα από τα πιο ωραία ελληνικά τραγούδια, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Βαγγέλη Κούφα. Στο επόμενο τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, στη Λόλα, όπου εκεί τον είχε ερμηνεύσει η Τζένι Καρέζη. Μετά θυμάμαι μια από τις πρόσφατες διασκευές επίσης αυτού του τραγουδιού από τον Γιάννη Αγγελάκα, στη συνεργασία του με τον Νίκο Φιλιώτη, όπου το είχε παρουσιάσει και αυτός, το «Δεν έχει αρχή». Εδώ θα το ακούσουμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρωσαΐα και φυσικά την παρέμβαση καταλυτική του Papercut.

0: δάκρυα βροχή.
1: Δάκρυα βροχή.
0: Τέλος δεν έχει ο ουρανός.

Γνώρισες για μια στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, με τίνη να σε στολίσω. Φέρετε το μαύρο τάγκο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό.

Ζωντανή ηχογράφηση, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το ποίημα του Νίκου Καβαδία που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος. Μα τι σημασία έχει ένας ποιητής όταν διακυβεύεται ένας πόλεμος? Με αυτά τα λόγια αναφέρεται ότι σχολίασε ο δικτάτορας Φράνκο τη δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τις ισπανικές φασιστικές δυνάμεις στις 19 Αυγούστου του 1936. Το Μάιο του 1945 ο Νίκος Καβαδίας δημοσιεύει στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα αυτό το ποίημα που αναφέρεται και στο Λόρκα, βέβαια, και στους εκτελεσμένους της Κεσαριανής, ένα καθαρά πολιτικό ποίημα με αφορμή το θάνατο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Αργότερα, λίγα χρόνια μετά, συμπεριλήθηκε στο Πούσι, στη δεύτερη ποιητική του συλλογή, και πολλά πολλά χρόνια αργότερα ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε μουσική στο ποίημα αυτό. Και πάμε να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι από το σπυρογραμμένο με τη συμμετοχή πολλών άλλων καλλιτεχνών που ο καθένας λέει από έναν στίχο για αυτούς που τα ονόματά τους θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας.

0: είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Μα σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου άμα θέλεις, τα θυμάμαι στον δρόμο. Τι λες στα πάρκα, στις πλατείες και στα στέκια, οι αλήτες και την αλήτες.

0: αγκαλιάνευμα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

Αυτό το ρυφάκι έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μου θυμίζει πολύ έντονα το τραγούδι που θα ακούσουμε για κλείσιμο. Σήμερα κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες νότες, τέλος, ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ραντεβού αύριο στις 5, πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και το κομμάτι που μου θυμίζει πολύ έντονα το προηγούμενο που έγραψε ο Σπύρος Γραμμένος είναι αυτό εδώ, με το οποίο θα σας χαιρετήσουμε για απόψε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σκουπίδι σκέψη την πετώ, τη λογική απανιέμαι, γιατί χρειάζεται καμιά φορά να ξεκουράζεται και λίγο το μυαλουδάκι μας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Τετάρτης. Μωρέ, ήρθε φθινόπωρο. Σήμερα νομίζω φθινοπωρινή ησημερία και αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός, υποθέτω παντού, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, που ήταν ένα έντονα φθινοπωρινό το πρόσωπο το χθεσινό, αλλά και σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε εμείς ως τις 8 παρα 5 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος. Ο Χάρης Κουτολογέννης φροντίζει τον ήχο μας και ο Γιάννης Χαρούλης το ξεκίνημά μας τραγουδώντας Θανάση Πάπα Κωνσταντίνου. Συνέχεια με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα από ζωντανή ηχογράφηση Νύχτο σε νύχτα. Καλώς ορίσατε.

σε νύχτα από τα πολύ αγαπημένα μας το Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και ιδιαίτερα εκείνος ο στίχος για την κρίσιμη στιγμή που αρχίσουμε να συνηθίζουμε την απουσία. Συνέχεια με Σταμάτη Κραουνάκη και Κώστα Μακεδόνα στην πρώτη ηχογράφηση για τα κόκκινα γυαλιά.

Ένα τραγούδι που έρχεται συχνά στο νου μας, χωρίς λόγο και αφορμή, με αυτά τα λόγια. Και όλα γύρω σε ένα μάτα βλέπω και ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ, γιατί έρχονται και αυτές οι στιγμές. Εσύ με ξέρεις όμως πιο πολύ από όλους στη ζωή μου, θαυμάσιο μουσική και στίχη από τη Χαρούλα, στην νεότερη εκδοχή του που το μοιράστηκε με τον Χρήστο Μάστορα στο άλμπουμ Reworks.

Και όλο σερφάρω το τραγούδι που μοιράστηκαν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, αφού σε εκείνη την τελευταία φάση της πορείας του Λαβρέντη είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Το έγραψε από την Κομωτινή, από τη Θράκη, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, αυτός ο μοναχικός σπουδαίος δημιουργός. Θα θυμηθούμε τραγούδια του, πρέπει να θυμηθούμε πραγματικά σπουδαία τραγούδια που έχει δώσει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και στη συνέχεια. Μπάμπι Στόκας όμως για τώρα, και μείνα εδώ, το έγραψε ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος.

Αυτή είχε μουσική Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου και έμεινα εδώ από τον Μπάμπη Στόκα και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα πάμε στις 18:30 που θα κάνουμε στάση στο RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και ακούμε «Κόψε και μοίρασε» τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Μιτσέλος και η Λίνα Δημόπουλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει γραβιομηχανικά απόβλητα στο Κυφσό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Στη Καλαμάτα, 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του. Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς, στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαζί και πάλι στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 παρέα, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Χάρης Κουντολογέννης φροντίζει τον ήχο μας και ένα τραγούδι από, θα λέγαμε, σε μια κατηγορία εξομολογητικών τραγουδιών, προσωπικά βιώματα υπέροχα καταγεγραμμένα από τον Μανώλη Ρασούλη και μελοποιημένα από τον Ανδρέα Μικρούτσικο στην περίπτωση του «Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα», από το μόνιμο άλμπουμ στα μέσα ακριβώς της δεκαετίας του 80. Η ζήση δεν γυρνάει replay και οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.

0: παλεμένο.
1: Ωρες οι οποίες και πίστεψα και στα ναι σου και στα όχι. Ωρες οι οποίες ο Διονύσης Τσακνής από τις κορυφαίες δημιουργικές του και ερμηνευτικές του στιγμές και η Αρλέτα στη συνέχεια από το άλμπουμ «Άσε τα κρυφά κρυμμένα» τον Μπάρτο Ναυάγιο.

δύσκολο τρέχεις μες στα πλήθη, όμως δεν έχεις ξεφύγει από αυτό που τόσο σε φοβίζει. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει, αγαπημένο μας τραγούδι από το άλμπουμ «Σύντομα όνειρα», στο τέλος της δεκαετίας του 90, πριν το ξεκίνημα, πριν τη χαραυγή του καινούριου αιώνα. Η στίχη του Ευγένιου Αρανίτσι, η μουσική του Γιάννη Σπάθα και φυσικά ήταν ο Βασίλης Λέκας. Αλκίνος Ιωαννίδης αμέσως τώρα και το τηλεοπτικό «Κοίτα, κοίτα», Λίνας Νικολακοπούλου και Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τηλεοπτικό το τραγούδι που ακούσαμε, κινηματογραφικό το επόμενο σε μια έξοχη διασκευή από τη Μαρία Παπαγεωργίου, Μάνος Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος, Νανούρισμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν εκεί στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 όταν ήρθε στα αυτιά μας τα παιδικά ακόμα αυτιά, ένας καινούριος ήχος και ένας καινούριος λόγος με το έργο «Τα μικροαστικά» του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη. Σαν χθες είχε φύγει από τη ζωή το 1991 αυτός ο σπουδαίος, ο ξεχωριστός στιχουργός και ποιητής που τον γνωρίσαμε με τον Λουκιάνο Κυλαϊδόνη και λίγο αργότερα με τον Μάνο Λοΐζο, όταν μαζί, πέρα από σκόρπια τραγούδια, έφτιαξαν και τον κύκλο «Τα Νέγρικα». Εδώ είμαστε στην δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα ή κοντά στο βραδάκι της Τετάρτης πια. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 στο μικρόφωνο ως τις 8 παρα 5 περίπου, ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γιωργόπουλος στον ήχο, Γιωργακόπουλος στον ήχο μας, και ας θυμηθούμε από τα Νέγρικα ο γέρο Νεκροτσίμ με τη Μαρία Φαραντούρη.

Σαφώς η δεκαετία του 60 ήταν αυτή που έγιναν οι μεγάλες εκρήξεις στα μεγάλα κινήματα και στη μουσική φυσικά, αλλά μην αδικούμε και την δεκαετία του 70, όχι επειδή μεγαλώσαμε σε αυτήν, αλλά υπήρχαν στοιχεία πραγματικά σημαντικά, όπως το μπόλιασμα με ήχο ηλεκτρικό στο έντεχνο τραγούδι της εποχής, θα πούμε, μικροαστικά, καινούριος λόγος με πρόζα, διαφορετικά πράγματα από ό,τι ακουγόταν μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την εποχή στο ραδιόφωνο. Ο Λουκιανός με τις επιρροές του και από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, και ο Μάνος Λοΐζος εδώ στα Νέγρικα. Να πούμε ακόμα ότι οι εκδόσεις, οι δισκογραφικές για τα μικροαστικά ή το επόμενο έργο που έφτιαξαν μαζί με το Γιάννη Νεγρεπόντι, απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, είχαν και εξαιρετικά εξώφυλλα. Τα δε μικροαστικά ήταν τυπωμένα σε κόκκινο βινίλιο. Ανάλογες εκδόσεις καταπληκτικές ήταν, θυμάμαι, της Θητείας του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Συνεχίζουμε όμως. Ο Γερονέγρο Τζίμ από τα Νέγρικα. Πού πάμε? Προς το τέλος της δεκαετίας του 70, Σταυρός του Νότου. Ένας Νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, Θάνος Μικρούτσικος μελοποιώντας, Νίκο Καβαδία και ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι. Ναι, στον ουρανό.

ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και το πιστεύω μακράθαντα αυτό. Πάω να δω τα αστέρια που ερμήνευσε ο Διονύσης Αβόπουλος και τον συνόδεψε η ορχήστρα νυχτών εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης στο Δήμο Πατρέων. Ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε με αφορμή μια επετειακή συναυλία που έχει ο Κώστας Λιβαδάς μεθαύριο, την Παρασκευή 25 του μηνός, στο Θέατρο Παπάγου, που συμπληρώνει 30 χρόνια στη δισκογραφία, αλλά και την ενώνει για τη στήριξη του οργανισμού Νοσηλεία, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών και ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι, δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες. Μια βραδιά λοιπόν με τρεις σημαντικές επετείους, τα 25 χρόνια του οργανισμού Νοσηλεία, τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας του Κώστα Λιβαδά, αλλά και τα 40 χρόνια της ορχήστρας νυχτών εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων. Θα τραγουδήσουν, εκτός από τον ίδιο, η Ελένη Τσαλγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και καλεσμένη έκπληξη. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Κώστα Λιβαδά τώρα, παρέα με την Ελένη Τσαλικοπούλου, όπως μελοποίησε το ποίημα της Μυρτιώτισσας «Έρωτας τάχαναν αυτό».

Ερωτάς θα χαναν αυτό το ποίημα της Μυρτιώτης σας, όπως μελοποίησε ο Κώστας Λιβαδάς και το μοιράστηκε με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Θα πάμε ως τις 7.30 περίπου με κινηματογραφικό Σταύρο Ξαρχάκο σε νεότερη εκδοχή. Το τραγούδι «Δεν έχει αρχή» στο remix του Paper Cut ερμηνεύουν η Ρωσαία, συμμετέχει και ο ίδιος ο συνθέτης, η στίχη του Βαγγέλη Γκούφα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

στο αιώνα τη Μαράγκα και Δημήτρης Μητροπάνος, Λούνα Πάρκ. Αλκές Αλκαίος Θάνος Μικρούτσικος, ξεκινώντας έτσι το τελευταίο μας ημίωρο. Βραδάκι πια, ναι, Τετάρτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και η Δήμητρα Παπίου αυτή η νυχταμένη.

Για τους επίγειους ερωτές μας λοιπόν, αμέ, Σταμάτης Κραουνάκης από την Δήμητρα Παπίου. Αυτή η νύχτα μένει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάβαμε μια καταπληκτική φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα στο Ικάριο, στο Ικάριο Πέλαγος. Συνοστιζόμαστε τα καλοκαίρια σε κορφές, σε παραλίες, εν πάση περιπτώσει για να δούμε έτσι δειλινά και δύσεις του ηλίου. Νομίζω ότι αυτή η εποχή έχει τα καλύτερα, γιατί τα χρώματα είναι πιο έντονα, σαν έργο μεγάλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου αυτό που λάβαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανταποδίδουμε, πιστεύουμε, με το επόμενο τραγούδι, Βασίλης Τσιτσάνης από τον Μανώλη Λιδάκη.

Ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος, το «Είπα να φύγω» από την Οδό Αριστοτέλους, από το άλμπουμ αυτό. Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και Γιάννης Πανός και πάλι με Άλκη στην πρωτοψάλτη και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Άλκησης πρωτοψάλτη, έξοδος κινδύνου από το μόνιμο άλμπουμ. Γιάννης Πανός στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που η Άλκης της πρωτοψάλτη τραγούδησε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Έτσι φτάσαμε στο τέλος τον επίλογό μας, ένα ντουέτο από τον Γιώργο Καραδήμου και τη Δήμητρα Γαλάνη, μελωδία ιταλικού τραγουδιού με ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραϊτή. Αμέσως μετά, νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης, και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και τα πολλά μηνύματά σας. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Παν Παν και η εξαίσια ελληνόφωνη ηλεκτρονική του pop. Από το χτύπαμε σαν ρεύμα στην πίστα που ήταν κάτι σαν κοινό μυστικό, μέχρι την ανισόπεδη δίσκο που έγινε κάτι σαν κοινό βίωμα, ο Παν Παν παραμένει πάντα συνεπής στο ηχητικό του σύμπαν. Κάτι σου λείπει, το νέο του σίγγλ και μαζί του η Καλλιόπη Μητροπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
4: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Ψηφιακές συλλογές.
4: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
3: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
4: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
3: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
4: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
3: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
4: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

Το 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Θεμός Κανδαμής υπογράφει στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η δικιά του Μαργαρίτα, που ξεκίνησε την απόψινη εκπομπή, και ένα κείμενο του Γιάννη Τριάντη έρχεται στην αρχή. News 24/7, εκεί μπορείτε να το βρείτε. Καημένη Βιρτζίνια της Σούμελε να πάθεις, ο τίτλος. Κάπου ανάμεσα στη σοβαρή πολιτική αντιμαχία Σδούκου Φαραντούρη, ναι, αυτή με τα χαργεντίσματα, ένα ειδισάριο έπεσε σαν χάρτινη διακριτική σαΐτα στο πολιτικό τερέν. Βέβαια ότι είναι τόσο χλωμός είδηση ώστε δεν έχει καμία τύχη στα δελτία και τις εκπομπές. Και εδώ που τα λέμε, λέει ο Γιάννης Τριάντης, τι να μας πει αυτή η είδηση από τη Βαρκελόνη, ότι η ΜΕΤΑ λογόκρινε έργο της Virginia Woolf, όταν στην πειρακτωμένη πολιτική σκηνή μας κυριαρχούν πολύ σοβαρά θέματα όπως το προαναφερθέν, καθώς και άλλα παρεμφερή. Ας πάμε όμως στην είδηση, λέει ο Γιάννης Τριάντης. Ένα θέατρο στη Βαρκελόνη βρέθηκε αντιμέτωπο με απαγόρευση όταν επιχείρησε να προωθήσει στο Instagram και στο Facebook τη θεατρική μεταφορά του γνωστού έργου της Virginia Woolf, Ένα δικό σου δωμάτιο, με την αιτιολογία ότι το περιεχόμενό του αγγίζει κοινωνικά θέματα. Το λογοκριτικό συμβάν, λέει ο Γιάννης Τριάντης, φιλοξενήθηκε σε αρκετά site, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν είχε την απήχηση που έχουν οι αναρτήσεις και οι αναπαραγόμενες ειδήσεις για την εγκυμοσύνη της κυρίας Τάδε, για τη δήλωση του κυρίου Δίνα ότι υπήρξε φίλος του Γιώργου Μαρζονάκη, για τις 30 τόσες παραλίες στις οποίες φωτογραφήθηκε με μαγιό η Τάδε Ενζενή κτλ. Τέλος πάντων, λέει ο Γιάννης Τριάντης, η αντίδραση της ΜΕΤΑ μετά τη διαμαρτυρία του Ισπανού θεατρώνη είναι εξίσου ανατριχιαστική με τη λογοκρισία στο έργο της Γουλφ. Πρότεινε να αφαιρεθούν λέξεις κλειδιά, ώστε η καμπάνια να μην εκλειφθεί ως προσπάθεια ενθάρρυνσης κοινωνικού ακτιβισμού. Έτσι, λέει ο Γιάννης Τριάντης, ξεδιάντροπα, προκλητικά, κοινικά, δεν τίθεται απλώς όριο στο δέον, αλλά ορίζεται ως παραβατική δραστηριότητα ο κοινωνικός ακτιβισμός. Εν προκειμένου, η απήχηση από το φεμινιστικό χαρακτήρα ενός έργου που γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και το οποίο πραγματεύεται τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.

Θανάσης Παπακοσταντίνου υπογραφεί στίχους και μουσική, τραγούδησε κιόλας παλιά πληγή. Ο τίτλος του τραγουδιού «Καημένη Βιρτζίνια τη Σούμελε να πάθεις», ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Γιάννη Τριάντη. Δεν ξέρω, λέει ο Γιάννης Τριάντης, αν ισχύουν οι προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα. Ελπίζω ότι η τεχνολογία θα αναχαιτήσει το επίφοβο μέρος του εαυτού της. Όμως είναι εδώ, κυκλοφορούν ανάμεσά μας τα AI κείμενα και τραγούδια, τα fake news, η κλωνοποίηση φωνής κτλ. Κι άντε να βρεις άκρη, ειδικά λόγου χάρη στις προεκλογικές περιόδους, τι είναι αληθές και τι είναι ψεύτικο. Μέχρι να διαψευστούν οι άθλιες κατασκευές, αρκετοί εντός εισαγωγικών καταναλωτές έχουν διαμορφώσει ήδη άποψη και θέση. Όμως για να επιστρέψουμε στην αποκρουστική λογοκρισία, λέει ο Γιάννης Τριάντης, θα τρίβουν τα χέρια τους λογείς δικτάτορες για το ανατριχιαστικό stop της Meta. Ούτε οι ίδιοι θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι δεκαετίες και αιώνες απαγορεύσεων, φήμωσης, αποφασίζομεν και διατάσσομεν και στιγνής φασιστικής νοοτροπίας θα έκαναν την εμφάνισή τους στον 21ο αιώνα. Ήδη τα κρούσματα είναι πολλά και τη σύμπτωση από τη χώρα της ελευθερίας εκπορεύονται τα περισσότερα. Εκεί λοιπόν, λέει ο Γιάννης Τριάντης, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να απαγορευτούν βιβλία φιλοσόφων, ιστορικών και ας εκπορεύονται τα περισσότερα. Εκεί λοιπόν, λέει ο Γιάννης Τριάντης, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να απαγορευτούν βιβλία φιλοσόφων,

Για να μην ανησυχείτε, σας πληροφορώ ότι γνωστή ηθοποιός, αφού πήγε στην έρημο στους πάγους στο Μανχάταν και βούτυξε στα γαλαζοπράσινα νερά της πατρίδος, ετοιμάζεται για τη γη του πυρός. Τι να μας πει τώρα και η Βιρτζίνια Γουλφ.

μια άλλη πλευρά της Ελένης Βιτάλη, μια πιο jazz πλευρά της Ελένης Βιτάλη. Έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», ο τίτλος του τραγουδιού. Μια στάση στη γειτονική Ιταλία, αποσιωπητικά και όχι μόνο Ιταλία. Με έναν τρόπο είναι βοηθός αυτής εδώ της εκπομπής και βάλτε πολλά εισαγωγικά στη λέξη βοηθός, εν αγνία του με τα κείμενά του. Ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός, από τις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές

της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, κοσμοπολίτης με πολιτικό λόγο, με ιδιαίτερη γραφή, γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και κάποια στιγμή σε ένα βιβλιοπωλείο του Παρισιού ανακάλυψε έναν από τους ετερώνυμους του Φερνάντο Πεσόα. Και έτσι αποφάσισε να μάθει πορτογαλικά για να μπορέσει να τον κατανοήσει καλύτερα αυτόν και τους ετερώνυμούς του. Αγάπησε πολύ την Πορτογαλία, παντρεύτηκε Πορτογαλίδα γυναίκα. Αγάπησε πολύ και την Ελλάδα και ακόμα περισσότερο την Κρήτη. Σε κάποια βιβλία του λέει ότι γνωρίζει όλες τις ελιές που υπάρχουν στο νησί της Κρήτης. 23 Σεπτεμβρίου του 1943 γεννιέται ο Αντώνιο Ταμπούκι.

Ποίηση Φερνάντο Πεσόα, μουσική από τον Μιχάλη Καλογεράκη. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης τραγούδησαν μαζί. Αγάπη μου, ο τίτλος του τραγουδιού. 23 Σεπτεμβρίου του 1943 γεννιέται ο Αντώνιο Ταμπούκι. Το ταξίδι, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, είναι μια ιδιαίτερη διάσταση της ζωής μας. Οι λογαριασμοί της ζωής μας έχουν να κάνουν με το χρόνο. Το τραγούδι είναι μια ανακοχή ανάμεσα σε εμάς και το χρόνο, μια εκεχηρία αν θέλετε. Ο χρόνος στο ταξίδι παρουσιάζει το εξής πλεονέκτημα για μας. Είναι μια μικρή αιωνιότητα τσέπης. Ο Αντώνιο Ταμπούκι έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαρτίου του 2012.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Λουίς Μπακαλόφ έγραψε και έπαιξε με την ορχήστρα του. Από πλάνηση ο τίτλος της μουσικής που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Η Μπέτη Κομνηνού υπογράφει τους στίχους. Η Νάνα Βενετσάνου έγραψε μουσική και τραγούδησε. Ρωτώ να μάθω την αλήθεια, ο τίτλος του τραγουδιού. 1973, Σαντιάγο της Χιλής. Εδουάρδο Γκαλιάνο, Μνήμη της Φωτιάς, ο αιώνας του ανέμου, από τις εκδόσεις Πάπυρος. Μέσα στο ρημαγμένο σπίτι του, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, ανάμεσα στα συντρίμμια κοίταται ο Νερούδα νεκρός από τον καρκίνο και τον καημό. Σαν να μην έφτανε ο θάνατός του, καθότι ο Νερούδα εξακολουθούσε να ζει και πέραν από αυτόν, και οι στρατιωτικοί δολοφόνησαν τα πράγματά του. Διέλυσαν με τσεκούρια το ευτυχισμένο κρεβάτι και το ευτυχισμένο γραφείο του, ξεκύλιασαν το στρώμα, έκαψαν τα βιβλία, έσπασαν τις λάμπες και τα πολύχρωμα μπουκάλια, τα βάζα, τους πίνακες, τα κοχύλια του. Από το ρολόι του τοίχου έβγαλαν τους δείκτες και το εκρεμές. Στην προσωπογραφία της γυναίκας του κάρφωσαν μια μπαγιονέτα στο μάτι της. Από το λαιλατημένο σπίτι του, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, που έχει πλημμυρίσει νερό και λάσπη, ο ποιητής φεύγει για το νεκροταφείο. Τον συνοδεύουν μερικοί στενοί φίλοι, μπροστά πηγαίνει η Ματίλντε Ουρούτια. Σε κάθε διασταύρωση η πομπή μεγαλώνει. Ενώνονται από παντού άνθρωποι που βαδίζουν πίσω από το φέρετρο, παρά τα στρατιωτικά φορτηγά με τα πολυβόλα έτοιμα να ρίξουν, παρά τους χωροφύλακες και τους στρατιώτες που πηγαίνουν-έρχονται με μοτοσικλέτες και θωρακισμένα, κάνοντας θόρυβο και σκορπώντας τρόμο. Ένα χέρι χαιρετά πίσω από το παράθυρο, ένα μαντίλι ανεμίζει από κάποιο μπαλκόνι ψηλά. Έχουν περάσει 12 μέρες από το πραξικόπημα, 12 μέρες σιωπής και θανάτου, και για πρώτη φορά ακούγεται η διεθνή στη Χιλή, τη σιγομουρμουρίζουν, περισσότερο μοιάζει με αναστεναγμό παρά με τραγούδι, μέχρι που η πομπή γίνεται λιτανία, γίνεται διαδήλωση. Και ο λαός, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, βαδίζει ενάντια στο φόβο, αρχίζει να τραγουδά στους δρόμους του Σαντιάγο με όλη του τη δύναμη, με στεντόρια φωνή, για να συνοδέψει όπως αξίζει τον ποιητή Νερούδα, τον ποιητή του, στο τελευταίο ταξίδι.

Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, ήταν ένα απόσπασμα από το Κάντο Χενεράλ, το γενικό άσμα του Παμπλο Νερούδα, με τη μουσική του Μίκη Θοδωρέκη, με την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Βλαστήσεις ο τίτλος. 23 Σεπτεμβρίου του 1973 πεθαίνει ο ποιητής Παμπλο Νερούδα στο Σαντιάγο της Χιλής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν ήταν θάνατος, αλλά ήταν δολοφονία, και ακόμα γίνονται έρευνες για να... βρεθεί το τι από τα δύο συνέβη. Ποιητής και διπλωμάτης. Στενός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Βρέθηκε εξόριστο στην Ιταλία για ένα μεγάλο διάστημα. Κάντε ένα κόπο και βρείτε την ταινία Il Postino και δείτε την. Μιλάει για τα χρόνια του Νερούδα στην Ιταλία. Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, η ζωή του Νερούδα θυμίζει κατά πολύ τη ζωή του Γιώργου Σεφέρη. Αν διαβάσετε και τους δύο, και αν διαβάσετε τα ημερολόγια τους, αν δείτε τις στιγμές της ζωής τους, θα βρείτε και το συσχετισμό. Ο Παμπλο Νερούδα φεύγει από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973.

Ποίηση Παύλο Νερούδα, μετάφραση Δανάη Στρατηγοπούλου. Ο Χρήστος Λεόντης έγραψε μουσική, ο Γιώργος Μεράντζας τραγούδησε. Οι Ελευθερωτές, ο τίτλος του τραγουδιού, και με την Αγγελική Ιωνάτου να μελοποιεί Παύλο Νερούδα, πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

που ήρθες είναι αργά, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με στιχούς του Χρήστου Κολοκοτρώνη, που στα μέσα της δεκαετίας του 50 είχε ηχογραφηθεί στο κλίμα εκείνης της εποχής και με τη Μάγια Μελάγια αλλά και με την Πόλη Πάνου. Ωστόσο είναι άλλη πηγή από την οποία έμαθε το τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας. Σημειώνει στο πιστόφυλλο του δίσκου «Καλημέρα κυρία Λίδια», όπου το έχει τραγουδήσει. Το τραγούδι «Είναι αργά» το έμαθα από τον πατέρα μου όταν ήμουν πολύ μικρός. Μου έκανε εντύπωση και με συγκινούσε, γιατί το έπαιζε και το τραγουδούσε τρυφερά, με ένα δικό του τρόπο πολύ όμορφο. Γι' αυτό θέλησα να το μεταφέρω έτσι όπως το έχω ακόμη στα αυτιά μου, παίζοντας μόνος μου το μπουζούκι και τα άλλα όργανα και προσπαθώντας να πιάσω το χρώμα του και την πενιά του. Ηχογράφηση του 1983 αυτή. Καλησπέρα, είναι στον ηχοπόψο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαλέγουμε κομμάτια από την δισκογραφία του Γιώργου Νταλάρα με αφιτηρία τα Ρεμπέτικα. Όπως λέγαμε και χτες, είπαμε αυτές τις μέρες που κλείνει αύριο με την συναυλία στο Κατράκιο στη Νίκαια, ο κύκλος της πιο πρόσφατης σειράς συναυλιών του Γιώργου Νταλάρα με Ρεμπέτικα, να σταθούμε σε δύο εκπομπές, σε κάποιες ηχογραφήσεις του Γιώργου Νταλάρα σε Ρεμπέτικα. Εξ αρχής είπαμε να μην συμπεριλάβουμε στα τραγούδια που θα ακούσουμε, τραγούδια που να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των φετινών συναυλιών, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, χωρίς τυχόν αλλαγές στις τελευταίες στιγμές. Έτσι κι αλλιώς οι ηχογραφίες αυτές του Γιώργου Νταλάρα είναι πια πάρα πολλές μέσα από τα χρόνια και πάντα υπάρχουν και άλλες στιγμές που θέλουμε να ακούσουμε και να ξανακούσουμε. Στην επόμενη ηχογράφηση τώρα παίζει και πάλι μπουζούκι ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας και είναι απόσπασμα από το πρόγραμμά του στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη, που η ζωντανή του ηχογράφηση κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1988 στο δίσκο «Το ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα», ένα τραγούδι στο όνομα του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνο Αμάτσα, που από τα χρόνια λίγο πριν το 1950 το έχει φέρει μέχρι εμάς αρχικά η φωνή του Απόστολου Χατζηχρήστου.

1988, ένα στιγμιότυπο από το ελληνικό πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα, όπως αποκαλύφθηκε στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη τότε. Η ολόκληρη δίσκη που έχει κάνει ο Γιώργος Νταλάρας με ρεμπέτικα είναι 7 και οι 5 από αυτούς διπλοί. Με αφετηρία το Νταλάρας τραγουδάει Καλδάρα στα 21 του μόλις χρόνια. Έχουμε μετά τα 50 χρόνια ρεμπέτικο στα 25 του χρόνια, 1975, τα ρεμπέτικα της κατοχής το 1980, και μετά από χρόνια στις αρχές πια της νέας χιλιετίας το αφιέρωμα στον Μάρκο Μακάρη, το ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ για τον Τσιτσάνη, τα τραγούδια με ουσίες και το σαν τραγούδι μαγεμένο το 2009 πλέον. Είναι όμως και αρκετές ηχογραφήσεις που ακούγονται μέσα στο ποικίλο υλικό ή στις ζωντανές ηχογραφήσεις άλλων δίσκων. Τον ακούσαμε και χθες να τραγουδάει Μιτσάκη και Ζαμπέτα με την Μαρινέλα. Ξεκίνησαμε σήμερα με το Είναι Αργά από το Καλημέρα Κυρία Λίδια. Ο Ζόρικος από το Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Η επόμενη τώρα ηχογράφηση είναι μάλλον η πιο πρόσφατη που βρήκε το δρόμο της δισκογραφίας και ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. 2020.

Ημερομηνία ηχογράφησης 15 Δεκεμβρίου του 2020. Ο Γιώργος Δαλάρας και η σύγχρονη ομάδα του, Γιώργος Μάτσικας, Μάνος Βυσμπολάκης, Ηλίας Μαντικός, Θανάσης Σοφράς και Στράτος Σαμιώτης, φυσικά και ο ίδιος ως μουσικός. Μια ραδιοφωνική ηχογράφηση για το ραδιοσταθμό Μελωδία, που μετά έγινε και δίσκος. Ο Γιώργος Δαλάρας έχει τραγουδήσει βεβαίως για πρώτη φορά το «Καρδιά μου μην παραπονιέσαι» του Ακυπάνου, ως ένα νεότερο δείγμα γραφής στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, το 1975, δηλαδή 45 χρόνια πριν από την ηχογράφηση που ακούσαμε, και βεβαίως η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού του Γρηγόρη Μπηθηκότση στα 1965.

η δεύτερη φωνή της Χρυσούλας Χριστοπούλου και άλλη μια από τις κόρπιες ηχογραφήσεις του Γιώργου Νταλάρα σε ένα τραγούδι εδώ του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο δίσκος λεγόταν «Ασεβή Τροπάρια» και ήταν στις αρχές του 2000 με παραγωγή του Κώστα Χατζηδουλή, με λαϊκά τραγούδια που θα μπορούσαν να ενταχθούν ακριβώς σε αυτό που λέει ο τίτλος «Ασεβή Τροπάρια». Το «Μη χειρότερα Θεέ μου» τώρα είναι ένα τραγούδι με περίεργη ιστορία. Είναι μια μελωδία που Τσιτσάνης έλεγε ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα χρόνια της κατοχής. Τότε, επειδή δεν υπήρχε τρόπος για να καταγράψει μια μελωδία, δεν υπήρχαν μαγνητόφωνα, ταινίες, έβαζε πάνω στις μελωδίες, λέει, ψεύτικα, δέσποτα, πρόχειρα λόγια για να, έτσι, για να τις θυμάται. Έτσι έγινε και με το «Μη χειρότερα Θεέ μου έσπασε στον αργυλέ μου». Ήταν ένα παλιό δίστιχο που θυμόταν ο Τσιτσάνης. Για χρόνια πίστευε ότι σε αυτή τη μελωδία άξιζαν καλύτερα λόγια και ίσως διαφορετικό θέμα, αλλά όσες φορές το προσπαθούσε το μετάνιωνε εν τέλει. Το 61 ηχογράφησε το τραγούδι με τον πολύ νέο τότε Στράτο Διονυσίου, κάνοντας τον αργυλέ μπαγλαμά, έσπασε τον μπαγλαμά του, αλλά το τραγούδι πέρασε τελείως απαρατήρητο. Μετά την μεταπολίτευση πια άρχισε να παίζει πιο συχνά το τραγούδι στο πάλκο με τα αρχικά του λόγια, άρχισε να γίνεται γνωστό ανάμεσα στους θαμώνες, πέρασε και σε κάποιες ζωντανές ηχογραφήσεις που χρόνια μετά έγιναν και δίσκοι. Αρχές του 80 πια ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, οι απαγορεύσεις με τη λογοκρισία και τελικά ο Τσιτσάνης ηχογράφησε στο στούντιο για πρώτη φορά το «Μη χειρότερα Θεέ μου» το 1983, δηλαδή λίγους μόνο μήνες πριν φύγει από τη ζωή, στον τελευταίο του δίσκο, την «Λιτανία», όπου τραγουδούσε χωρίς αλλαγές και άλλα ανάλογα τραγούδια. Ο Γιώργος Νταλάρας, όπως είπαμε, το είπε και τη «Λιτανία» και το «Μη χειρότερα Θεέ μου» το 2000, ανάμεσα σε αρκετά ακόμα ασεβή τροπάρια που περιείχε η έκδοση του Κώστα Χατζηδουλή.

Δεν θα ξεχάσω τον ενθουσιασμό του Γιώργου Νταλάρα την εποχή που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι. Άλλωστε έχει καταγραφεί σε μια συζήτησή μας για τελείως διαφορετικό θέμα εκείνη την εποχή. Μου λέει, σε αυτό το τραγούδι θα ακούσεις πώς τραγουδάω εγώ. Άμα θες να δεις ποιος είναι ο Νταλάρας, τι είναι ο Νταλάρας, γιατί ο Νταλάρας είναι καλός, αν είναι, να πεις ποιος είναι ο Νταλάρας, πάρε αυτό και άκουσέ το. Έτσι μόνο ξέρεις, με αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος τι είναι ο Νταλάρας. Ο Παπατζής λοιπόν είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1935 με το Στελάκι Περπινιάδη. Η εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα ήρθε το 1997, πάλι για ένα δίσκο του Κώστα Χατζηδουλή που λεγόταν «Εμείς οι Έλληνες» και παρουσιαζόταν ως σατυρική, κοινωνική, αποκαλυπτική έκδοση με κείμενα και τραγούδια. Ήταν και μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έπαιζε η Ευαγγελία Μαργαρώνη, η ιστορική πιανίστα του Τσιτσάνη, που για να δείτε πως τρέχει ο χρόνος, ο πατέρας της ακριβώς, ο Μανώλης Μαργαρώνης, έπαιζε με τον Βαγγέλη Παπάζογλου στα χρόνια του 20 και του 30, παίζει και σε ηχογραφήσεις του εκείνη την εποχή και μάλιστα είναι αυτός που σε ένα γάμο, λέει, ανακάλυψε τον πολύ νεοτότε Στελάκι Περπινιάδη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Τα τηλεφωνά μας 210-613-168 και 169. Αν θέλετε τα λέμε μέσω Viber, αν γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα ρατινικά ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Σήμερα στην εκπομπή ο Γιώργος Νταλάρας, τα ρεμπέτικα και το ταξίδι τους στα χρόνια. Είναι λοιπόν κάποιες σκόρπιες ηχογραφήσεις δίσκους ποικίλης ύλης. Είναι όμως και κάποιες ηχογραφήσεις που έγιναν για δίσκους με ρεμπέτικα, αλλά τελικά δεν περιλήφθηκαν σε αυτούς. Κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις λοιπόν τα επόμενα χρόνια συμπλήρωσαν επανεκδόσεις. Το ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά σου με του Μάρκου Μαμπακάρη που ακούσαμε πριν, είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά για τον δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο το 1975. Σύμφωνα με μαρτυρία του Γιώργου Νταλάρα, για εκείνο το δίσκο είχαν ηχογραφηθεί περίπου 40 τραγούδια, τελικά μπήκαν 26 στους δύο δίσκους βινιλίου εκείνης της εποχής. Σε κάποιες επανεκδόσεις όμως μπήκαν και κάποιες ακόμα ηχογραφήσεις. Το ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά σε μια επανέκδοση του 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι. Οι φάμπρικες που ακούσαμε αμέσως μετά αρχικά γράφτηκαν για να περιληφθούν στα ρεμπέτικα της κατοχής. Τελικά έμειναν απ' έξω από το δίσκο αυτό και μπήκε και αυτό το 2003 σε μια επανέκδοση του δίσκου 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι.

απόσπασμα από τις ηχογραφήσεις που έγιναν το 1975 για το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο, αλλά τελικά δεν χώρεσαν στους δύο δίσκους βινιλίου της έκδοσης. Η ηχογράφηση αυτή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 στο μουσικό κουτί του Γιώργου Νταλάρα. Αργότερα βέβαια το τραγούδι ηχογραφήθηκε ξανά με τον Γιώργο Νταλάρα ζωντανά στο αφιέρωμα που έκανε στο Βασίλη Τσιτσάνη το 2001, και μάλιστα έτσι ακριβώς ούτε και από δεν σε ξεχνώ ονομάστηκε και η έκδοση αυτή. Είναι βέβαια από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Τσιτσάνης πριν τον πόλεμο, 27 Οκτωβρίου λένε τα στοιχεία που έχουμε, 1940, με πρώτο διδάξαντα το Στελάκι, Περπινιάδη και αυτό. Στο ξεκίνημα του 60 φυσικά, το ότι και αν πω δεν σε ξεχνώ ξανακούστηκε και με την εκτέλεση του Γρηγόρη Μπιθικότση με τον Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι.

θα μπορούσε να λείπει από αυτή την εκπομπή και ένα δείγμα από τις πρώτες νέες εκτελέσεις του Γιώργου Νταλάρα σε παλιά λαϊκά τραγούδια. Ο δίσκος ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα του 1971 με την επιμέλεια του ίδιου του Απόστολου Καλδάρα και με τον Γιώργο Νταλάρα στα 21 μόλις χρόνια του. Και φυσικά ήταν το «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ» με στίχους του Κώστα Βίρβου που είχε πρωτοτραγουδήσει στα 1958, δηλαδή μόλις 13 χρόνια πριν από αυτή την εκτέλεση, ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Και βεβαίως εδώ είμαστε στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι του 1975. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το δίσκο, για τη δημιουργία του, αλλά και για τον ρόλο που έπαιξε στις επόμενες δεκαετίες, στις επόμενες γενιές, στη γνωριμία των επόμενων με τα λαϊκά αυτά τραγούδια. Σήμερα ίσως κάποια στιγμή κάνουμε μια ολοκληρωμένη ακρόαση αυτού του υλικού ξανά. Σήμερα λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτή η αναφορά, αφήσαμε να ακούσουμε απλά κάποια από τα λιγότερο ακουσμένα κομμάτια που παίζει και τραγουδάει εκεί ο Γιώργος Νταλάρας. Ένα από τα νεότερα, το σχολείο του Γιώργου Μουφλουζέλη του 1962, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης πρώτος διδάξας, και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Το τραγούδι αυτό την ίδια εποχή που το ηχογραφεί ο Νταλάρας για το 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, το ηχογραφεί και ο πατέρας του, Λουκάς Νταράλας, για τον δίσκο που κάνει τότε, για τον ένα από τους δύο μεγάλους δίσκους που ηχογραφεί εκείνη την εποχή.

και ένα από τα πιο παλιά τραγούδια της σειράς των 50 χρόνων ρεμπέτικου τραγουδιού, ένα τραγούδι της δεκαετίας του 20 του Γιάννη Δραγάτση, του 80, που μάλιστα εκείνη την εποχή γνώρισε πάμπολες σχεδόν παράλληλες εκτελέσεις, τραγουδισμένο από τον Αντώνη Νταλγκά, από τον Κωνστανούρο, από τον Βαγγέλη Σοφρονίου, από τον Γιώργο Βιδάλη, από τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Όλοι αυτοί τραγούδισαν εκείνα τα χρόνια τον Μανώλη. Ο Γιώργος Νταλάρας δοκίμασε να τραγουδήσει τον Μανώλη και με μια πιο ηλεκτρική εκδοχή στα 1990 στη συνεργασία του με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο στο Αττικόν, και μάλιστα καταγράφηκε και αυτή η εκδοχή στην δισκογραφία. Η πιο πρόσφατη παράσταση λοιπόν αναφορά στα ρεμπέτικα για τον Γιώργο Νταλάρα ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου του 2025, ταξίδεψε στο εξωτερικό και κλείνει στο Κατράκιο στην Νίκαια αύριο, ένα χώρο που λόγω εντοπιότητας έχει συνδεθεί και με μένα και με τα παιδικά μου, τα νεανικά μου χρόνια και με την παρουσία του Νταλάρα μέσα σε αυτόν. Ήταν λοιπόν ένα πρόγραμμα αυτό το οποίο στην αρχική του τουλάχιστον εκδοχή ξεκινούσε από τις λαϊκές ζωγραφιές του Μάνου Χατζηδάκη, έδινε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, περνούσε από τους κλασικούς λαϊκούς συνθέτες για να φτάσει και στους νεότερους από Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Μούτσι, Νίκος Παπάζογλου, Σοκράτης Μάλαμας, Νίκος Κλειδάκης, Βαγγέλης Κορακάκης, η Φαντασία στην Εξουσία, θυμάμαι, του Στέλιου Μαμακάρη και του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ακόμα και η Ελενίτσα του Γιάννη Ιωάννου, που λέει τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας, όλα αυτά με μια ετοιμοπόλεμη ομάδα νέων, πολύ νέων μουσικών, σε μια προσπάθεια να δώσουν την αίσθηση της συνέχειας για μια ιστορία που πλέον ακουμπάει στα 100 χρόνια. Και θυμάμαι τον Γιώργο Νταλάρα χρόνια πριν να μιλάμε για την ανασχόλησή του με το ρεμπέτικο και να μου λέει: έκανε αυτά τα πράγματα με χαρά και αγάπη, αλλά και με γνώση και ευθύνη. Δεν το έκανα για χαβαλέ, δεν μπορούσα να δω το χαβαλέ μέσα σε αυτά τα πράγματα. Και είναι κάτι τελευταίο που λέω συχνά όταν μιλάμε για την επόμενη ζωή του ρεμπέτικου, και το έχω γράψει και πάρα πολλές φορές. Σε μια εποχή που καμιά ακουστική παράδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη και μέσα στη ταχύτητα και τον πληθωρισμό των μέσων όλα περνούν και φεύγουν, σαφώς και ενδείκνυται μια στάση και μια επανατοποθέτηση σε υλικό που δεν γεννήθηκε με τέτοιες συνθήκες και ίσως να μην του αξίζουν κιόλας τέτοιες συνθήκες.

Δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, τραγουδισμένα από τον Γιώργο Νταλάρα στα ρεμπέτικα της εκδοχής τα 1980, ένα ελάχιστα ακουσμένο, το χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα, και ένα πολύ ακουσμένο, το κάνει λιγάκι υπομονή για το τέλος αυτής της εκπομπής. Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
2: Ντουροστίκ
3: υπάρχει λύση.
2: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτήν τη νύχτα, παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Βανθία Ρεμπούτσικα με τις μουσικές της ταξιδεύει με αφετηρία τη χώρα μας, πότε στους δρόμους της γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, πότε στα ονειρικά πλακόστρωτα δρομάκια του Παρισιού, με τον ήχο του βιολιού της να είναι κυρίαρχος, όπως όμως και το ακορντεόν δίπλα της. Έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλές μουσικές της είναι δομημένες πάνω στο ρυθμό των τριών τετάρτων. Ακούσαμε το Καρουσέλ, ορχιστρικό της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Καρουσέλ είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού. Καρουσέλ, η περιστρεφόμενη κυλινδρική πλατφόρμα στα Λούνα Πάρκ των παιδικών μας χρόνων, τότε που καθόμασταν στα ξύλινα λογάκια, γύρω-γύρω μας πολύχρωμα φωτάκια, μουσική, χαμόγελα και χαρά, αθωότητα. Καρουσέλ λοιπόν και το τραγούδι του Στάθη Δρογώση. Πρωταγωνίστρια εδώ η μικρή του κόρη Ανδριάννα.

Ήταν ο Στάθης Δρογώσης με τη μικρή Αδριάννα, την κόρη του, που τραγούδησαν για τα καρουσέλ της παιδικής ηλικίας, για τα Λούνα Πάρκ που έχουν λιγοστέψει, για τα πολύχρωμα μπαλόνια που όταν τα αφήναμε να ανέβαιναν ψηλά στον ουρανό και φανταζόμασταν ότι θα ταξιδεύουν για πάντα ανάμεσα στα αστέρια. Το καρουσέλ και σε τραγούδι του Άντζελο Μπρεντουάρντι, La Giostra.

0: La Giostra. Ήταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι. Εδώ δίνει μια περιγραφή ενός πάρκου, όπου οι άνθρωποι περπατούν, τα παιδιά γελούν δυνατά και στο βάθος ένα καρουζέλ γυρίζει. Η ζωή ολόκληρη σε μια εικόνα. Μόνο οι άνθρωποι αλλάζουν. Η φράση κλειδί δε του τραγουδιού «Επασάνο giorni e stazioni» και περνούν οι μέρες και οι εποχές. Μπαλάντα με εντυπωσιακό κρεσέντο, όπως ακούσαμε στο φινάλε, με τους ήχους της πίπιζας και της ιρλανδικής φλογέρας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ας ερχόσουν για λίγο, από τα βρώτερα τραγούδια μας. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος το μακρινό 1948 και το είχε τραγουδήσει η Δανάη Στρατηγοπούλου. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Μίμης Τραϊφόρος το μακρινό 1948 και το είχε τραγουδήσει η Δανάη, η Δανάη Στρατηγοπούλου.

Έξυπνα αγάπη μου, από τα πιο γνωστά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, που μας τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Κώστας Γιαννίδης, ψευδώνυμο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα και με αυτό το όνομα υπέγραφε τις λόγιες συνθέσεις του. Το Ξύπνα αγάπη μου το είχε πρωτοτραγουδήσει η Νάνα Μούσχουρη και μάλιστα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1959 το τραγούδι αυτό απέσπασε και το πρώτο βραβείο. Θα μείνουμε ακόμη λίγο σε ένα παλιό τραγούδι που γνώρισε νεότερη εκτέλεση. Είναι το διπλός γλυκός καημός ή ξέρω δυο μάτια γαλανά όπως ήταν γνωστό. Το έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος και το είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Βοιατζής. Να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Με μουσική του Νίκου Πλατήραχου ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ορχιστρικό με τίτλο «Του Πλανόδιου Εραστή». Κινηματογραφική συφής σύνθεση που εκτέλεσε η ορχήστρα των χρωμάτων που διευθυνε ο Μίλτος Λογιάδης, η ορχήστρα που είχε ιδρύσει ο Μάνος Χατζηδάκης και που δυστυχώς σήμερα δεν υφίσταται. Λες και έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε άπειρες ορχήστρες και μας περισσεύουν. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου. Από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 1990. Το ακούσαμε από live ηχογράφηση με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Θηβαίο. Ο Γιώργος Ανδρέου συνέδεσε και το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, ένα τραγούδι που το κυριολεκτικά το απογείωσε με την ερμηνεία της η Τάνια Τσανακλείδου.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μια σύγχρονη προσέγγιση τώρα σε ένα διαμάντι της λαϊκής μας μουσικής. Η διασκευή και η ενορχίστρωση του Δημήτρη Μιστακίδη. Η ερμηνεία από του Φίβο Δελιβοριά. Σβήσε το φως να κοιμηθούμε του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.

Σβήσε το φως να κοιμηθούμε, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, εδώ σε ενορχίστρωση του Δημήτρη Μιστακίδη με τα έγχορδα και τις κιθάρες και με τη φωνή του Φίβου Δελιβοριά. Διασκευή παλιού τραγουδιού και στη συνέχεια «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου». Ένα τραγούδι γραμμένο το 1950 από το Σπύρο Περιστέρη και το Μίνο Μάτσα, και εκεί τότε το είχε δισκογραφήσει η Σωτηρία Μπέλου με το Στελάκι Περπινιάδη. Η λυρική προσέγγιση από τον συνθέτη Μίνο Αμάτσα με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη. «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου».

Λυρική προσέγγιση του τραγουδίου του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα, το «Είσαι εσύ ο άνθρωπός μου», με τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη και με την ενορχίστρωση του Μίνου Μάτσα. Ο Μίνος Μάτσας υπέγραψε ακόμη μια διασκευή σε τραγούδι, αυτή τη φορά του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και με πολύ ιδιαίτερο λυρισμό ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγούδισε το «Όνειρο απατηλό».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άργκο Νέγκρο. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού με την Αμάλια Ροδρίγες. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Αμάλια Ροδρίγες λοιπόν έφερε τα φάδο, τη μουσική, τη λαϊκή μουσική της πατρίδας της, στα πέρατα του κόσμου. Και στην ερώτηση τι είναι τα φάδο απαντούσε: είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου. Συνδέθηκαν τα φάδο άρρηκτα με τα βάσανα και τη φτώχεια του λαού, με το χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Συναισθήματα που συναντάμε στα δικά μας ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, στα blues, σε τραγούδια της jazz.

still am a fool to hold you. Such a fool.

Billie Holiday, σε αυτό το τραγούδι του Jack Wolf, Jolly Heron και Frank Sinatra από το 1951. Billie Holiday, η μεγαλύτερη ίσως τραγουδίστρια της jazz. Η φωνή της ψήθυρος, προσευχή, ερωτικό κάλεσμα. Η ίδια είχε δηλώσει: «Αν μπορώ να τραγουδώ το ίδιο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο δύο νύχτες στη σειρά, πολύ περισσότερο δε για 2 ή για 10 χρόνια, δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε δεν είναι μουσική. Είναι άσκηση ίσως, αλλά όχι μουσική». Συναντηθήκαμε με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη στο μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Γοητευτήκαμε από τη φωνή της και από τις ερμηνείες της. Ο Μάνος Χατζηδάκης στο εξώφυλλο του δίσκου λειτουργικά σημείωνε: «Η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Σβάρτσκοπφ και τη γήινη αμεσότητα της Μαρίκας Νίνου. Και η Φλέρη στο ντοκουμέντο αυτό αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το ζεμπέκικο τώρα του Διονύση Σαββόπουλου απέκτησε άλλη διάσταση όταν το τραγούδισε μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου.

ζεϊμπέκικο ή με αεροπλάνα και βαπόρια, γνωστότερο στους περισσότερους. Η Σωτηρία Μπέλου με τη φωνή της σφράγισε αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα όργανα φωτιά».

Καίγομαι. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος από το Ρεμπέτικο, με την ερμηνεία της Σωτηρίας Λεωνάρδου και αυτό το ναμανέ στην αρχή του Κώστα Τσίγκου. Απίστευτο. Και ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια είναι το «Βραδιάζει», Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μοναδική στιγμή.

Το 1990 ο σκηνοθέτης Σίδνεϊ Πόλακ γύρισε το φιλμ «Αβάνα» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Λένα Όλιν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τη μουσική είχε συνθέσει ο Αμερικανός Ντέιβ Γκρούσιν, ο οποίος έχει συμμετοχεί σε πάρα πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Στην καριέρα του μάλιστα έχει κερδίσει πολλά βραβεία με κορυφαίο το Όσκαρ. Είμαστε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Bella Maria de mi alma. Ήταν η φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος μας αποδεικνύει ότι εκτός από εξαίρετος ηθοποιός είναι και υπέροχος τραγουδιστής. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρόμπερτ Κράφτ για την ταινία Mambo Kings, σε στίχους του Γκάμπριελ Ριέτα, του Αντώνιο Μπαντέρας και του Τζόνι Πατσέρο. Αυτοί οι τρεις έγραψαν τους στίχους.

Λουλούδι του δάσους, ήταν η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα. Αυτό το τραγούδι το έστησαν μαζί με τους Απορριμάκ. Το έστησε ο Χάρης ο Κατσιμίχας μαζί με τους Απορριμάκ, μουσικό σχήμα που το αποτελούσαν λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί. Η μελωδία είναι βασισμένη σε ινδιάνικο τραγούδι και η στίχη σε ελεύθερη μετάφραση από τον Χάρη Κατσιμίχα. Στο επόμενο τραγούδι, ο Βασίλης Καζούλης χρησιμοποιεί στην ορχήστρα του την Κένα. Τι είναι η Κένα? Είναι η γνωστή καλαμένια φλογέρα των Ανδεών.

ήσουν άγγελος, αυτός ήταν ο Βασίλης Καζούλης. Από τη δεκαετία του 1980 έγραψε και τραγούδησε πολλές όμορφες μπαλάντες. Στην τραγουδοποιία του, επηρεασμένος βαθύτατα από τους Beatles και το ντουέτο Simon και Garfunkel. Simon και Garfunkel θα τους ακούσουμε τώρα πώς πέρασαν σε όλο τον πλανήτη ένα υπέροχο περουβιανό τραγούδι, El Condor Pasa.

Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Λαϊκή μελωδία του Περού που πραγματικά το απογείωσαν με την ερμηνεία τους και το έκαναν διεθνώς γνωστό. Αυτή η μελωδία γράφτηκε το 1913 από τον Περουβιανό συνθέτη Daniel Alomia Robles και είναι βασισμένη σε μουσική των Άνδεων. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 4.000 εκδόσεις του El Condor Pasa, ερμηνευμένες από μεγάλους καλλιτέχνες. Από το 2004 αυτό το τραγούδι είναι μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Περού.

Ροζαμπιάνκα, λευκό τριαντάφυλλο. Ακούσαμε τη φωνή στην αρχή του Σέρτζιο Εντρίγκο σε αυτή την υπέροχη μπαλάντα. Ο Σέρτζιο Εντρίγκο είχε μελοποιήσει στίχους του εθνικού ποιητή της Κούβας, του Χωσέ Μαρτί. Το τραγούδι είχε πρωτοακουστεί το 1963 στο φιλμ του Νταμιάνου Νταμιάνη, «La Ribatriata». Το ακούσαμε από τον Σέρτζιο Εντρίγκο και σε μοντάζ την νεότερη εκτέλεση του Χάρου και του Πάνου Κατσιμίχα με τίτλο «Να αντέχουμε μόνο μασμένοι». Στη χώρα μας, στο μακρινό 1965, τη Ρόζα Μπιάνκα είχαν ηχογραφήσει με αγγλικούς στίχους οι Formings, εκείνο το συγκρότημα που αποτελούνταν από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Βασίλη Μπακόπουλο, τον Σωτήρη Αρνή και τον Κώστα Σκόκο, αλλά και τον Τάσο Παπασταμάτη που τραγουδούσε. Τα ονόματα για τους ακροατές που μας ακούν και από εκείνη την εποχή ακολουθούσαν τους Formings τότε χορεύοντας Γιάνκα. Επίσης το Ρόζα Μπιάνκα το έχει ηχογραφήσει και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδεις ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες ο Γιώργος Ξανθή που μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι πιο ωραίο από αυτό, τι πιο ωραίο, ένα χαμόγελο, ένα γέλιο, έτσι μια ωραία συντροφιά, μια ωραία παρέα, η οποία να χαμογελά, να γελά και να αφήνει τα πάντα όλα πίσω της. Και κάθε φορά που έρχονται τα δύσκολα, να αρχίζει πάλι ο κόσμος ξανά, με ένα τόσο γλυκό χαμόγελο, όπως αυτό που μας χάρισε πριν από λίγο ο φίλος μου ο Κώστας ο Θωμαΐδης. Ξάνθυπο με είπε, γιατί τι είπα χθες, τι του είπα, ότι ωραίο όνομα ο Ξάνθυπος. Έβαλε λοιπόν Γιώργος Ξανθύπου Μαστής και το έφτιαξε πολύ ωραίο. Εξαιρετικός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εμείς γελάμε και εμείς περνάμε καλά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε που θα ρυθμίζει τον ήχο, η Ματίνα Κανελοπούλου. Την καλωσορίζω στη μεταμεσονύχτια ζώνη. Νομίζω δεν έχουμε κάνει πολλές. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι η πρώτη μας φορά λοιπόν. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλώς ήρθες Ματίνα στην παρέα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά να δούμε λίγο γιατί αλλάξαμε την ημέρα. Περάσαμε στην 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Θέκλα, παρακαλώ. Η Μυρτώ επίσης. Η Περσεφόνη γιορτάζει σήμερα. Και γιορτάζει και η Μυρσίνη. Χρόνια πολλά και καλά.

Γιάννης Πουλόπουλος, η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα, έτσι για να τις ευχηθούμε και τα καλύτερα φυσικά. Μίμης Πλέσας, μουσική Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια, από το ιστορικό άλμπουμ του 1969, Ο Δρόμος. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω DAB Plus πλέον, όπως συμβαίνει με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία μας. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Βεβαίως η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ένα άσπρο φεγγάρι θα εμφανιστεί η μουσική του Χρήστου Ζέρβα, τα λόγια του Γιώργου Λεκάκη, η εκπληκτική ερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου.

Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις στη ζωή σου, το θαύμα κάποιες φορές συμβαίνει, κάποιες φορές γίνεται, πάρα πολλές φορές γίνεται το θαύμα γύρω μας και έρχεται και επιβραβεύει την πίστη σε κάτι ανώτερο ημών με ήττα. Και με ύψιλον, αν θέλετε, γράψτε το. Και εκεί που είσαι στα πολύ δύσκολα, κοιτάς και πέφτεις ψηλά. Από εκεί που περίμενες, ας πούμε, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έτσι συμβαίνουν τα όμορφα θαύματα της ζωής. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέφτω ψηλά, η μουσική και η στίχη του Νίκου Ζιόγαλα, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές που κυκλοφόρησε το 2023. Θα πάω στην Παγκόσμια ημέρα σήμερα, που είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο καρκίνος αναμένεται να γίνει η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Απαιτείται επίγουσα δράση για να αποφευθούν αυτοί οι θάνατοι, να ανακουφιστεί η ανθρώπινη οδύνη και να μειωθεί το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό φορτίο του καρκίνου. Να σας πω ότι οι τρέχουσες έρευνες που γίνονται για τον καρκίνο έχουν καταστήσει δυνατή ήδη την πρόληψη έως και του 50% των περιπτώσεων καρκίνου. Έχουν συμβάλει στην επίτευξη ποσοστού επιβίωσης 50% για τους διαγνωστέντες και έχουν οδηγήσει επίσης την ανάπτυξη λιγότερο επιθετικών θεραπείων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Και επειδή όλοι μας, ή όλοι μας, εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το έχουμε ζήσει αυτό στη ζωή μας, θα ήθελα να είμαστε όλοι κοντά στην επιστήμη, γιατί πολλά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για διάφορους τσαρλατανισμούς.

0: Κλείστε τα μάτια λοιπόν να μην δείτε, μη δείτε να σας κοιτάει. Είναι τόσο δυνατό που ίσως να σας δημιουργήσει και πρόβλημα. Η αγάπη πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά η ομορφιά των ματιών και η ομορφιά της επικοινωνίας, όλα δεν τα λύνει. Από το άλμπουμ «Εμένα», ήταν το «Εμένα η αγάπη μου», από το άλμπουμ «Μια πόλη για δύο». Νίκο Ζούδιαρης έγραψε και τα λόγια, έγραψε τη μουσική. Η Ρίτα Ντονοπούλου ήταν στην ερμηνεία. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα. Έρχεται ένα τρένο.
1: Τρένο που με στη νύχτα τρέχει πάνω σε άγονη γραμμή. Είναι η ψυχή που όσα κατέχει πόνους του ανθρώπου τα γνωεί. Γύρω η αλήθεια το ματώνει, πνίγει σκουριά τη μηχάνη. Σε μαύρο τούνελ μέσα μπαίνει.

καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί. Λυχίνες δάτινες θυμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη. Τα φύλλα της θα τα παγώνω τις νύχτες που θα καρτερεί το δροϊσμά.

Αν η ομορφιά που είχαμε, που έχουμε, βεβαίως που έχουμε, ακούγαμε, η ομορφιά που έχουμε λοιπόν μέσα στις ψυχές μας έβγαινε προς τα έξω και την απλώναμε λίγο πιο δυνατά στον κόσμο, θα άνθιζε και αυτός, θα γινόταν πολύ καλύτερος. Θέλω να πιστεύω, και κάπως έτσι πρέπει να είναι, ό,τι βγάζουμε έξω, έτσι λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Ένα τραγούδι με ρυθμούς έντασης και γαλήνης, με δύο τόσο διαφορετικές χρειές, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Τρένο λοιπόν, η στίχη του Κώστα Κατζόνη και του Σταύρου Σιόλα. Ο Σταύρος Σιόλας μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη ήταν στην ερμηνεία «Το τρένο» από το άλμπουμ «Φωνές Θεάσου». Με ένα βάλς θα πάμε μέχρι τις 12.30.

Η βόλτα, αυτή η όμορφη βόλτα όπου κάθεσαι, τα λες πάρα πολύ ήσυχα, τα λες πάρα πολύ ήρεμα. Τίποτα δεν συμβαίνει, απολύτως τίποτα δεν κινείται, τα αφήνεις όλα στην άκρη και η βόλτα συνεχίζεται. Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, ήταν η βόλτα, η μουσική του Γιώργου Καζατζή, η στίχη του δικού μας του Κώστα Φασουλά. Τον Κώστα τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1. Μην κάνετε κανένα λάθος και δεν είσαστε εδώ. Δεύτερη φωνή στο τραγούδι είναι Αντίνα Κυριαζή από το άλμπουμ Ενίγματα, 25 λεπτά πριν από τη 1. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα βεβαίως μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα η κυρία της παρέας μας απόψε στον ήχο, η Ματίνα Κανελοπούλου, θα είναι στη συντροφιά σας και μαζί μου μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών, θέατρο του δρόμου.

Προβλέπετε μέχρι και το τι θα πω, δηλαδή ποια θα είναι η επόμενη μου ατάκα. Μάλλον έχουμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Αυτό που γράψατε, θύμα και θήτης σε ένα θέατρο του δρόμου, που πολλές φορές το ζούμε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε μπορούμε να βρεθούμε σε αυτό, είτε από την άλλη μας βάζουν κάποιοι άλλοι και εμείς εκεί ακολουθούμε. Κάποια στιγμή όμως, ξέρετε, βγαίνει ο δρόμος και βγαίνει και κατευθύνεται κάπου αλλού και το θέατρο σταματά να υπάρχει. Από το άλμπουμ «Κολυμπρί», Γιάννης Χαρούλης, «Θέατρο του δρόμου», η στίχη από την Ελένη Φωτάκη, στο τραγούδι είχε γράψει και τη μουσική ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Νίκος Παπάζογλου, όταν έχασε την αδερφή του από ένα σοβαρό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, έγραψε το επόμενο τραγούδι. Και επειδή η ζωή πολλές φορές τα φέρνει έτσι τα πράγματα, όλοι να το έχουμε ζήσει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, αυτό το τραγούδι όμως δίνει ακριβώς το πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος όταν χάνει έναν πολύ δικό του. Φύσηξε ο Βαρδάρης.

ξεκινάει όπως καταλαβαίνετε από το Σάββατο, πηγαίνει στην Κυριακή και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα γιατί ξανάρχεται πάλι η Δευτέρα. Είναι η διαδρομή της εβδομάδας αυτή που ακολουθούμε, που είναι όλο σκοτούρες, όλο προβλήματα, όλο θέματα και ξημερώνει μόνο Πέμπτη, ε. Άντε έχουμε κι άλλη μία, άντε άλλες δύο. Δεν ξέρω, αναλόγως τον τρόπο που δουλεύει ο καθένας από εμάς. Ζεμπέκικο της Κυριακής, ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν στην ερμηνεία. Η μουσική και η στίχη του Θανάση Παπακοσταντίνου. Οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς και πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στην Κοζάνη, στις Μιλιές στο Πήλιο, στο Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη, στην Πτολεμαϊδα την καλημέρα μου, στον Αλμυρό Πόταμο, στην όμορφη Εύβοια, καλημέρα σας, στο Καπαδρίτη, πολλούς χαιρετισμούς. Εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή, χαίρετε. Στην Άρτα, τους κάνει την καλημέρα μου. Στα Βρυλίσια, επίσης πολλούς χαιρετισμούς. Εξαιρετική η ζωγραφιά που μου στείλατε, σας το έγραψα εξάλλου. Και στα Πετράλωνα την καλημέρα μου και στο Νέο Κόσμο και ένα ταξίδι για όσους είσαστε αυτή την ώρα μόνοι σας. Μόνοι σας δεν είστε ποτέ. Το δεύτερο είναι παρέα σας.

Γιατί όσοι λοιπόν είναι μονάχοι και φοβούνται κάπως τη νύχτα, υπάρχει και ο πιο εύκολος τρόπος, εύκολος σε εισαγωγικά, αλλά πρέπει και να το κάνεις πράξη, να διώξεις τα σύννεφα που υπάρχουν μέσα από την καρδιά σου, να δεις διαφορετικά ίσως τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά και να αλλάξει έτσι όλη η εικόνα. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι και πολύ εύκολο. Αν θελήσουμε, εξάλλου τα πάντα κάνουμε, λέει μια ψυχή. Αν θέλεις, λέει, τα πάντα κάνεις. Θανάση Παπακοσταντίνου και εδώ η στίχη. Η μουσική όμως ήταν του Κωνσταντή Παπακοσταντίνου, Αλέξανδρος Κτιστάκης, όσοι είναι μονάχοι, και φτάνουμε μέχρι τη μία με Νίκο Στρατάκη. Ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης έγραψε τα μουσική, ο Γιώργος Μαυριγιάννης έγραψε τα λόγια. Έλα μαζί να σύρουμε χορό, αθώοι σαν τη γύμνια των σωμάτων, είναι ο ψήθυρος των αισθημάτων.

χτύψα και καρτερί, μια σταγόνα δάκρυα να ανθίσει. Μα εγώ πετάω κόντρα στον βοριά, με τα φτερά της άνοιξης τους ώμους, είναι η θεή μου ελεύθερα θεριά.

Τα αντέξαμε όλα, τα περάσαμε όλα, τα δώσαμε κιόλας όλα, και πόνους και βάσανα και πίκρες και φαρμάκι για μια Ιθάκη, την οποία πολλές φορές ίσως να τη βλέπεις και να είναι μακριά, άλλες φορές όμως έρχεται τόσο κοντά σου που την αισθάνεσαι σχεδόν δίπλα σου, την πλησιάζεις και λες ότι ναι, αυτός είναι ο στόχος, χαλάλι ό,τι έκανα. Ο Χρήστος Λεοντής έγραψε τη μουσική, ο Δημήτρης Λέτζος έγραψε τα λόγια, Θοδωρής Βουτσικάκης για μια Ιθάκη από τον δίσκο Φλόγα που καίει. Στην είσοδό μας, στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα, καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Ματίνα Κανελοπούλου, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά, ξημερώματα Πέμπτης πλέον, 24 Σεπτεμβρίου. Ίσως να είναι και μια κίτρινη ημέρα.

όνειρα να φέρουν την καινούργια ημέρα καλύτερη από την προηγούμενη, καλύτερη από όλες όσες αφήσαμε πίσω μας. Μία ελπίδα είναι, μία αισιοδοξία είναι, μία τάση τουλάχιστον να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε στο νου μας. Μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς λίγο καλύτερη. Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές μέρες, εγώ ίδιος έχω κάνει τις μέρες μου πολύ χειρότερες από ό,τι θα μπορούσαν να ήταν. Έτσι, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Με σκέψεις διάφορες και διάφορες ενέργειες. Γι' αυτό λέω, μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε λίγο τα πράγματα καλύτερα. Όχι πάρα πολύ, λίγο. Η μουσική από τον Θωμά Πέτρου, η στίχη από την Ειρήνη Νικολάου, Μελίνα Κανά, ήταν η κίτρινη μέρα από το άλμπουμ «Να μου μιλάς, να τραγουδάς», που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2025. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Αλλάζουμε.

Λοιπόν, εγώ αυτό το τραγούδι δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Πορτοκάλογλου λέει ότι η ζωή χωρίς ρίσκο δεν έχει νόημα. Είναι ένα άγευστο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, απλά περνάει, κυλάει και δεν δίνει κανένα νόημα στην ύπαρξή μας. Είναι... Το ρίσκο πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή, κατά την άποψή μου. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και βεβαίως ένα ρίσκο έχει και τα μεγέθη του. Πολύ μεγάλο, πολύ μικρό, μεσαίο ρίσκο είναι και αυτό μια επιλογή. Ρίσκο να είναι και ότι να είναι. Να έχει γεύση αυτή η ζωή, αλλιώς άγευστη. Τελείως. Λοιπόν, ήταν μαζί με την Εφέλη Φασούλη ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ξύστα από τον Κρεμό, τραγούδι όλο του Νίκου, από το άλμπουμ «Ανάμεσα», «Ρένα Μόρφη» έρχεται τώρα.

νιώθεις ότι ο άλλος είναι ελεύθερος, δεν τον καταπιέζεις, δεν είσαι πάνω του βάρος και όπως το ίδιο να κάνει και η άλλη πλευρά. Καταστρατηγείται κατά μεγάλο ποσοστό. Δεν θα ήθελα καθόλου, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να αλλάξεις τα γεγονότα. Ό,τι αφήνουμε να συμβαίνει, πολλές φορές φταίμε εμείς περισσότερο. Δεν απαντά, Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια, ο Αντώνης Μιτζέλος έγραψε την μουσική, το ακούσαμε από τη Ρένα Μόρφη, σε ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ. Το πρώτο ερμήνευσε βεβαίως η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στη Λάρισα, στο Δίστομο, στη Βιωτία, στον Πειραιά, την καλημέρα μου, στη Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. Μέχρι τη 1:30 θα μας ταξιδέψουν ο Μανώλης Φάμελος, «Αν μ' αγαπάς», τίτλος τραγουδιού, και ο Πάνος Μουζουράκης με τον Αύγουστο.

0: Αυτή δεν είναι ρακή.
1: Και παίρνω χορηγία.
2: Είπα κάτι άλλο.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μηνύματα δεν απαντάμε. Τους αφήσαμε να κεράσουν και τις δρακές τους. Ήταν οι ανέμελες Κυριακές. Τα ακούσαμε στα ελληνικά. Τα ακούσαμε στα νέο ιορκέζικα. Ήταν οι ανέμελες Κυριακές. Ήταν η κοινή θνητή. Τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος τον Αύγουστο. Από τα παιδιά, από το Αλιβέρι της Εύβοιας, ο Βασίλης Φωτιάς, ο Μητσοφού, ο Αντώνης Μεϊμάρης και ο Τάσος Μεϊμάρης, τραγούδια που δίνουν ακριβώς τον τόνο της νέας γενιάς, της νέας εποχής, της νέας πορείας και μιλάνε για όλα όσα απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Και πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τα σεβόμαστε και όσο μπορούμε να τα κάνουμε και λίγο πράξη, να βοηθάμε δηλαδή. Όσο μπορούμε οι μεγαλύτεροι, όχι πολύ μεγαλύτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και μία αλφαβήτα γάμα ηλικία. Είμαστε στα 23 λεπτά πριν από τις 2. Γελάμε βεβαίως, γελάει η Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 2. Πάμε παρέα συντροφιά, μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ψάχνω να σε βρω.

Θεοδοσία Τσάτσου, Γιώργος Μίχας, Ψάχνω να σε βρω, από το άλμπουμ Πιο πέρα από τα όνειρα, κυκλοφόρησε το 2003, πριν από 23 ολόκληρα χρόνια. Ο Γιώργος Μίχας έγραψε και τα λόγια, έγραψε και την μουσική, και επειδή όπως καταλάβατε ο χρόνος είναι πάντα πάρα πολύ σύντομος και αξίζει να του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνάνε οι στιγμές, πώς περνάνε οι εποχές και πώς μας φαίνεται πως τίποτα δεν αλλάζει. Άρα κάποια στιγμή λες, όλα αλλάζουν ή μήπως εμένα μου φαίνεται.

0: αυτό που γυρίζει τη γη. Στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ.
1: Στο κέντρο του κόσμου κρύβεσαι εσύ, αφανής ήρωας στο κέντρο του κόσμου. Η μουσική δική του, η στίχη του Παντελή Κυραμαριού. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2020. Για μένα ίσως να ήταν 1997 αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τελευταίες πιθανόν καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στη Δράμα, στην Τρίπολη, στην πατρίδα μου, στον Ναύπλιο, πολλούς χαιρετισμούς, στη Νέα Πέραμο, τους χαιρετισμούς μου, την καλημέρα μου, στη Βουλιαγμένη, και έρχονται οι μπλε. Όνειρά σου τραγουδάω.

Ξαφνικά λοιπόν, όπως συμβαίνουν πάντα τα πράγματα στη ζωή μας, τα πάντα συμβαίνουν και γίνονται, μια ωραία νύχτα στο μυαλό, μια ωραία ζωή, μια ωραία πορεία, με την ελπίδα και την αισιοδοξία να έρχεται σε κάθε καινούρια ημέρα που ξημερώνει, γιατί κάθε καινούρια ημέρα κρύβει το απρόσμενο, το αναπάντεχο, και εύχομαι να είναι το καλύτερο και το ομορφότερο. Ήταν η Μπλε, η στίχη του Γιώργου Παρόδη και του Γιώργου Παπαποστόλου. Θα σας αφήσουμε απόψε με Γιώργο Σταυριανό, με ένα από τα πολύ ωραία ορχιστρικά του κομμάτια, το νησί της Ουτοπίας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάλληλο.

0: ταξίδια που είχα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
3: Έξω!
2: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
4: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.